0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

poisonous. There's a room for you and I. You and me, baby.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

από Δευτέρα πρωί τώρα, άντε να τρέχεις να πούμε τα παιδιά στο σχολείο, μετά να πας στη δουλειά σου, μετά να γυρίσεις στο σπίτι, κάτι πω... Α, είμαστε ανέραστοι, άτεκνοι, άστεγοι. Ουφ, άγιο είχαμε. Το θέμα είναι να μετράς σωστά. 3, 2, 1. Στα αγγλικά, 3, 2, 1. Lower than ever.

0: τώρα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ανέδειξε, που αναδεικνύει και θα αναδεικνύει.
1: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο?
2: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, over τώρα, over.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Κάλχα στις 8 με τη Τζορτζίνα Τιγανορόγη. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν δεκάδες μεσήλικες μαντράχαλοι να πλησιάζει η σειρά τους για την εξέταση του προστάτη στο ιατρείο του δόκτορος Εμμανουήλ Κτινοδάκτυλου. Ομερτά από τους εξερχόμενους εξεταστέντες, καθώς με δάκρυα στα μάτια και μερικοί με παράξενο χαμόγελο απέφυγαν τις δηλώσεις. Αποκλειστικά πλάνα από την 17η απανωτή εξέταση του συνάδελφού μας Στάθη Ταθέλογλου. Άφωνη έχει μείνει κοινή γνώμη όταν έξαφνα παρουσιάστηκε μπροστά της η κοινή λογική. Χιλιάδες καταγγελίες πολιτών με thumbs down στο Facebook, που επειδή δεν έχει τέτοιο ημώτικον, απλά μπήκαν στα social κατακόρυφα. Εκτενές ρεπορτάζ γεμάτο αποκαλύψεις για το καινούριο φάρμακο κατά πολέμησης της ευνίδιας άποψης, Skepsheet. Περιπετειώδης σύλληψη τριών πλαστοπροσωπογραφούντων οπισθίων στην παροιμία «Τα μεταξωτά βρακιά θέλουν και επιδέξιους κολ». Ούς ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωριζέτο. Τα κύβδηλα οπίστια συνελήφθησαν όταν τα μεταξωτά εσώρουχα έκαναν αίτηση διαζυγίου. Μέχρι στιγμής και τα τρία εμένουν στην σιωπή τους, με τις ανακριτικές αρχές να τα πιέζουν με μπρόκολο. Αποκλειστική συζήτηση στο στούντιο με τον Έλληνο-Αμερικανικής καταγωγής ψυχολόγο 9 Days to Call. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ πολύ λίγο ξεκινάει ο τηγανιτός φραπουτσίνο. Ναι, πόσο στα θυμ σας. Ναι, αλλά για να ξεκινήσουμε τώρα πρέπει να ξυπνήσετε. Τώρα με σαλάκι στο στόμα, με τσιμπλίτσα στο μάτι, με πόπο μωρό μου.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Που γαμώ το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
0: Παρακαλώ.
3: Τηγανιτός φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή που για μία ακόμα φορά θα ξεκινήσει με το χαλί σπάσιμο εφηβικής φωνής. Το καλή. Έλα ρε μαμά. 3, 2, 1. Go. Ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός, ό,τι καταπληκτική έναρξη. Εργασάιμις εβδομάδας. Τι το θέλουμε το εργασάιμι? Αφού και που πάτε στη δουλειά σας, πάτε για να βγάλετε λεφτά. Αφού λεφτά δεν έχετε, γιατί πάτε στη δουλειά σας? Δεν έχουμε πει ότι η επιτομή της ηλιθιότητας είναι να κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα συνέχεια περιμένοντας κάποιο άλλο αποτέλεσμα? Δηλαδή στη δουλειά πηγαίνανε παλιά, εκεί ανάμεσα στο 1980 και στο 1990, που πήγαινε στη δουλειά, μπαπ, μετά από δύο μήνες έφτιαχνες, να πούμε, και το εξοχικό σου στο λουτράκι, ξέρω εγώ. Τώρα άμα πάτε στη δουλειά δεν έχετε λεφτά να πάτε μέχρι το λουτράκι, μα πάει 10 ο μήνας, δεν έχουμε λεφτά. Και στη δουλειά γιατί πάτε? Μα είσαστε κι εσείς, να πούμε, λίγο βλαμμένοι. Τι να σας πω τώρα, άντε τέλος πάντων, σας πω καλημέρα. Περάστε εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Athens Free Radio στους 98,1. Σας υποδεχόμαστε, σκουπίστε ποδαράκια έξω εκεί που το χαλάκι γράφει για την καλή εξπερμάτιση. Αυτό το welcome. Είναι well αν πέσει στο χαλάκι. Αν πέσει απάνω σας τώρα, ειδικά αν είναι από τους υπόλοιπους αγνώστους προσκεκλημένους, τώρα αν φύγετε και αγκαλιασμένοι, καλούς απογόνους. Τώρα αν είστε και δύο μαντράχαλοι, θα χρειαστεί λίγο προσπάθεια παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων, όπως και αν έχει, σας υποδεχόμαστε εδώ στον τηγανιτό φραπουτσίνο, εδώ στην έναρξη της εβδομάδας, και πάνω απ' όλα πρέπει να βρούμε κίνητρο εσωτερικό με τις φωνούλες να πεανίζουν αλφαγιώτα ρε. Αν δεν βάζεις το έψιλον και είναι οι φωνούλες με το στόμα, με τον μπεάνα. Και τι άνα, αφού Μίτσο σε είχα μάθει να πούμε σαν θαλαμοφύλακα, δηλαδή. Να πεανίζουν λοιπόν μέσα στο μυαλό σας αυτές οι μικρές φωνούλες, το υποσυνείδητο που αποκτά ό,τι φωνή θέλει. Να σας λέει μην είσαι μαλθύμφη, μην είσαι μαλθύμφη. Ένας διακριτικός τρόπος να σας πει αλλάξτε συχνότητα. Αν δεν πιάσει αυτός ο διακριτικός τρόπος, τότε πρέπει και εσείς να δοκιμάσετε να πεταχτείτε από το κρεβάτι σαν νίντζα. Ναι. Και πώς κάνει ο νίντζα? Για ακόμα ένα πρωινό ο νίντζα κάνει φωτο νίντζα. Έλα ρε αλήθεια, σταμάτα. Αν δεν μπορείτε τώρα να πεταχτείτε σαν νίντζα με τον χαρακτηριστικό ήχο, τότε θα δοκιμάσετε να πεταχτείτε σαν ελαττήριο. Ναι, ναι, ναι. Και πώς κάνει, τι θα γίνει ρε φίλε. Δηλαδή το ελαττήριο κάνει πάντοτε. Δηλαδή και τώρα που περπατάτε στον δρόμο και μισοκοιμάστε ας πούμε, δοκιμάστε, κοιτάξτε έναν απέναντι στα μάτια, έναν τυχαίο, όποιον θέλετε, πλησιάστε το και πείτε τον καλημέρα. Πηγαίνετε στη δουλειά σας, στο γραφείο σας, μπείτε μέσα και πείτε συνάδελφοι, έχω να σας πω ότι παιδιά, δεν θα σας ενοχλήσει κανείς. Θα περάσει το 8ωρο, θα μου πείτε 8 ώρες με το ελαττήριο στον κολφί. Ποιος σας είπε να κοιμάστε τα νάσκελα? Αν δεν πιάσει τώρα ούτε με το ελαττήριο, θα δοκιμάσουμε με το γιοσιμίτσο των επιχειρημάτων. Το ανίκητο, το invisible Vita, YZ. Εκείνο το επιχείρημα που δεν νικέται για να πεταχτείτε από το κρεβάτι. Ας σκεφτούμε όλοι μαζί ότι είναι πρωί, θέλει έτσι και κρεατάκια, πρωί και κατουριέστε. Ναι, ναι, ναι, κατουριέστε. Αν λέτε κατουριέστε, τι mind over body και ideas όταν αναλάβει φούσκα. Μετά δεν είναι invisible και αυτό. Βρήκαμε λοιπόν τους τρόπους μας να υποδεχτούμε την εβδομάδα, την εργασάιμη, να ξυπνήσουμε. Βγάζουμε τσίπλες. Εν τω μεταξύ αυτή η πρωινή διαδικασία, άμα το σκεφτείτε, δηλαδή είναι λίγο εμετικό. Θα μας την πέσουν τίποτα εξωγήινη να πούμε πρωί-πρωί. Είμαστε με χανότα. Αυτό που ο δράκος που έχει φάει παστούρμα ξεφεύγει από τις αμυγδαλές σας. Είμαστε με τσίπλες, είμαστε με ποδαρίλα. Πρωί-πρωί να πούμε και... Τώρα έχει και τα σκεπάσματα αυτά, τα αεροστεγή του χειμώνα, με το που τα ανοίγεται να πούμε βγαίνει από μέσα ο βιολογικός καθαρισμός, τα ξανακλίνεται, γι' αυτό δεν μπορείτε να πεταχτείτε το πρωί από το κρεβάτι. Δεν είναι θέμα ανίστασης, είναι θέμα αυτοπροστασίας σου λέω, άμα πετάξω τα σκεπάσματα και το μυρίσω αυτό, είναι σύγχαμα. We are protected, είμαστε προστατευμένοι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το παράξενο, το 28-9. Άντε ρε, φάγαμε και τον πρώτο του φθινοπόρου. Έλα μωρή αρρώστια. Τον μήνα. Όχι ότι του έκανα ναζάκια και τον περίμενα να πούμε μέχρι το τέλος του μηνός και τα λοιπά. Αλλά έχουμε να φάμε άλλους δύο. Κανονίστε τώρα πότε σας βολεύει. Το καλό είναι να είμαστε και όλοι μαζί για να γλιτώσεις να πούμε λίγο την τροπή. Τους μήνες ημερολογιακά, αυτό εννοώ. Και θα έρθει μετά ο χειμώνας και θα έχουμε δικαιολογία. Εσείς με τη μεζούρα και εμείς με τη δικαιολογία στο στόμα. Ενώ θα έπρεπε να είσαστε κανονικά εσείς με το δικαιολογημένο στο στόμα, σαν τις απουσίες στο σχολείο. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο το 28 του μηνός. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Θέλει αυτή τη φωνή. Θέλει το Δον Φελίπε που χαϊδολογούσε την Χωσέ Μαρία Ντολόρες. Δεν ήξερε, είναι ο Χωσέ, είναι η Μαρία, είναι η Ντολόρες. Έλα να πάμε στο νησί, η μάνα σου, εγώ και εσύ. Μίτσο μου, να ο Χωσέ, η Μαρία και ο Ντολόρες. Γράφετε λοιπόν το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και τα λοιπά. Λοιπόν, να δούμε τι γλυκάκια έχουμε σήμερα. Αρχικά να ρουφήξουμε λίγο από τον γαλινοτσίνο που έχω φτιάξει για ακόμα μία φορά. Είναι καταπληκτικό, παιδιά, αυτό το καφέ. Μία κούπα καφέ ισούται με 14 κατουρίματα, δηλαδή τα οποία τα έχω κάνει προκαταβολικά. Θέλω να δω τι θα δουλέψει στην υπερχείληση. Είναι καταπληκτικό. Ωραίο. Παίζει να έχει χαλάσει το γάλα που έβαλα μέσα. Ωραίο. Λοιπόν, από γλυκάκια σήμερα, από γιορτές, αρχικά να σας πω ότι καλά, σήμερα τίγκα στο γλυκό. Παιδιά, γιορτάζει ο Βαρούχ. Τι είναι αυτό τώρα, γιορτή είναι αυτό? Αν πας στο Βαρούχ σήμερα πρέπει να του πεις χρόνια πολλά. Εγώ κανονικά, αν μου λέγε Βαρούχ, θα του λέγα Γίτσες. Κοίτα να δεις. Αυτός ήταν ένας προφήτης που έζησε τον 6ο π.Χ. αιώνα. Καταπληκτικό, το 500 τόσο δηλαδή. και έκανε πάρα πολλά πράγματα. Είχε γνωρίσει το Ναβουχοδονόσορα, αυτό ξέρετε, το υποβρύχιο που είχαν στο Matrix. Ναμπούκοκενέσορ. Τι Ναμπούκοκενέσορ, ρε. Βλέπε το Μορφέα να πούμε, ήξερε τα μυστικά του Matrix και μετά λέγε Ναμπούκοκενέσορ. Αυτό δεν είναι τώρα σαν εστιατόριο για μπραντς. Ναμπούκοκενέσορ. Ιταλικές γεύσεις με ιαπωνικές σως. Ναμπούκοκενέσορ. Και είχε κάνει διάφορα πράγματα και στο τέλος τον ελιθοβολήσανε. Κοίτα να δεις ο Ναμπούκοκενέσορ τι έπαθε. Τέλος πάντων γιορτάζει ο νεόφυτος. Έλα μωρή αρρώστια, νεόφυτο, δεν ξέρω κανέναν. Ο Χαρίτωνας. Καλέ. Και η Χαριτό. Είναι ο Χαρίτωνας βαμμένος. Άμα το δείτε, καταπληκτικά. Πάλι δεν έχουμε γλυκά και πάλι με την τσέπη μας θα τα βάζουμε. Είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Το οποίο θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, το ίντερνετ. Δηλαδή να θες να βρεις πληροφορίες και μπαπ να μπαίνεις στο ίντερνετ. Τώρα μπαίνεις στο ίντερνετ, μπαπ. Κοιτάς ποιο φρούτο και λαχανικό είσαι σύμφωνα με το ζωδιακό σου κύκλο. Πληροφορία είναι και αυτό, άχρηστη βέβαια. Αλλά αυτή με ήττα, εσείς μου μικρογιώτα, τη βρίσκουμε την άκρη. Και είναι και η παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Κάτσε μπορεί να πούμε, κάτσε να πούμε μια κουβέντα, σταμάτα. Φύσα, όχι, ρούφα. Δηλαδή μου μπήκε το σεντόνι, το βλέπετε. Εκεί που μπήκε ανάμεσα στο... Γιατί πάντοτε το βάζω ανάμεσα στο στρώμα και στο ξύλο του κρεβατιού για να μην φεύγει το βράδυ και να μην κρυώνει το ποπουλίνι. Το 480 π.Χ. μια μέρα σαν σήμερα πιθανώς και στις 22 να έχει περάσει, δηλαδή δεν το πήραμε πολύ χαμπάρι, θα γίνει η ναυμαχία της Σαλαμίνας. Έλα μωρή αρρώστια Σαλαμίνα. Όχι Λαμίνα ακριβώς. Πήρα το σας στην αρχή και το έκανα παρομοίωση. Λοιπόν, εκεί λοιπόν είχαν ερχόσαντο οι Πέρσες και στην Αθήνα πήγανε και ζητήσανε ένα χρησμό. Τους λέει το μαντίο των Δελφών, για να είναι και καλυμμένοι να πούμε, λέει τα ξύλινα τείχη θα σας σώσουν. Και δεν ξέραν τώρα τι είναι αυτό, είναι κυριολεκτικό, είναι μεταφορικό. Να κάτσουμε εν στήσει τείχο στο φάουλ του Ρομπέρτο Κάρλος, δεν είχανε τότε. Ο Ροβέρτιος, ο Κάρλιος, ψόγω. Και δεν ξέρανε τέλος πάντων και βγήκε ο Θεμιστοκλής, παιδιά, και τους λέει, παιδιά, εννοείται από τα πλοία. Έβγαλε ένα μεγάλο λόγο, τους λέει, παιδιά, να μου δώσετε τα λεφτά, έτσι γινόταν τότε. Να πάμε στην Κόρινθο να τα ναυπηγήσουμε. Κάποιος πήρε και τη μίζα του, αλλά τέλος πάντων... Και φτιάξανε, μερικοί δεν τον πιστέψανε, οι κατηγέροι να πούμε, είχαν μείνει μέσα στην Αθήνα και πήγανε στην Ακρόπολη και υψώσανε ξύλινα τείχη. Δηλαδή, τι τα υψώνεις, ρε καραγκιόζη. Πώς τα βλέπει ο τουρίστας από το Airbnb, να πούμε, την ξυλάθρα σου από πάνω. Από τότε μας καταστρέφουν. Και θα πάνε μετά τέλος πάντων να κάνουν συμβούλιο. Θα γίνει κακομοίρας εκεί στη Σαλαμίνα, να πούμε, ο Ευρυβιάδες που ήταν Σπαρτιάτης. Τους έλεγε, παιδιά, να πολεμήσουμε στην Κόρινθο, γιατί άμα γίνει καμιά μαλακτή να μπορούμε να μπούμε στην Πελοπόννησο. Οι άλλοι λέγανε, να πούμε, παιδιά, να το κάνουμε Σαλαμίνα που είναι κοντά στην Αθήνα, άμα γίνει καμιά μαλακτή να μπούμε στην Αθήνα. Γενικά τη μαλακτή την είχανε σίγουρη. Και τέλος πάντων, μη σας τα πολυλογώ, έγινε της κακομοίρας, πήγε να κοπανίσει το Θεμιστοκλή, εκείνος του είπε πάταξον μεν άκουσον δε, δηλαδή και κοπάναμε και άκουσέ με. Οι παντρεμένοι φίλοι το έχετε βιώσει σίγουρα και στην ερωτική σας ζωή. Και τέλος πάντων έγινε της κακομοίρας, μπήκανε οι άλλοι με τα κάτι μεγάλα σκάφη, δεν μπορούσαν να στρίψουν, να πούμε. Ενώ τα δικά μας ήταν μικρότερα και πιο ευέλικτα, να το ακούτε οι γυναίκες. Ήρθανε οι κτηνοτέτοιοι, να πούμε, ενώ εμείς με τα μικροτέτοια μας. Και τους νικήσαμε. Ο Ξέρξης είχε πάει. Ακούστε τώρα, ήρθε ο άνθρωπος, να πούμε, πρίγκιπας από την Περσία και τέτοια, και τον πήγαμε στα Airbnb στο Αιγάλεο. Και πού, πάνω στο Όρος. Δηλαδή εκεί, αυτοί είναι τσακωμένοι με τους διπλανούς τους, με το Περιστέρι. Και θα θέλουν εσένα που είσαι ξένος, τέλος πάντων. Και ψάλανε κάτι ύμνους, κάτι τέτοια. Το είτε παιδες Ελλήνων ελευθερούτε, πατρίδα ελευθερούτε, δε παιδας γυναίκας θεώντε πατρών, έδι. Τι έδι? Δεν ξέρω, θα πω σε λίγο. Τέλος πάντων. Και έγινε της κακομοίρας και νικήσαμε. Εν τω μεταξύ ο Αριστίδης ταυτόχρονα με όλο αυτό, παιδιά, πήγε και έκανε επίθεση. Πού νομίζετε? Πήρε ένα... κάτι φαντάρους εκεί πέρα, κάτι δικούς μας, ωραία. Επίθεση, πού νομίζετε? Πήρε ένα... κάτι φαντάρους εκεί πέρα, κάτι δικούς μας ωραίους, να πούμε.

0: με τα μουσια. Δηλαδή, Ναύαρχε Αντρέα, όχι. Τώρα θα με λες Μούτσο Ντόρια. Δεν γίνεται δουλίτσα και τέλος πάντων ξεσκίσαν. Τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα, το 2000 για μέρα σαν σήμερα. Ο φίλος μας ο Κώστας ο Κεντέρης πριν γίνει πλοίο που του κόψαν τις λαμαρίνες, τώρα το πουλήσαμε για σκραπ, θα πάρει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ με χρόνο 20.09. Είναι συμπαντικό. 2.009, 9 και 2, 11, 1 και 1, 2. Χα, ο Βασίλης. Και είχε γίνει της κακομοίρας. Ο ίδιος έκανε κάποιες δηλώσεις μετά. Παράξενες. Ωραία, είχαμε περάσει. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει. Το 551 π.Χ. θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Κομφούκιος. Έλα μωρή αρρώστια Κομφούκιο. Τον οποίο τον συμπαθούμε παλαβά. Ήταν μια παράξενη έτσι μορφή και δεν έμεινε τυχαία από εκείνα τα χρόνια μέχρι και τώρα. Η σύλληψή του, όταν δηλαδή το σπερματοζωάριο του μπαμπά Κομφούκιου μπήκε στη μαμά Κομφούκιου, ήταν εκτός γάμου, ήταν νόθο. Και μάλιστα ο πατέρας του ήταν καμιά 80 χρονών και η μάνα του ήταν 15. Τώρα φαντάζεστε το σπέρμα του μπαμπά Κομφούκιου.
1: Πού να τρέχω εδώ, είναι και θεός σκότεινα. Ένας ξάδερφός μου είπε ότι άμα πάω παρακάτω θα βρω αμυγδαλές.
0: Τέλος πάντων. Και θα μεγαλώσει, θα γίνει δημόσιος υπάλληλος, δεν το ήθελε. Ήθελε να επιστρέψει και εκείνο το παλιό το φεουδαρχικό το καθεστώς. Και ήταν κάτι ανάμεσα σε φιλόσοφο, σε πρακτικό της πραγματικότητας, μια καταπληκτική εφεύρεση. Όπου τον επιτυχαίνετε να τον διαβάζετε. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει. Το 1924 θα γεννηθεί ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Αυτό δεν είναι. Μα είναι δυνατόν να λένε το Μαστρογιάννη Μαρτσέλο? Δηλαδή μπορεί να πεις Μαρτσέλο? Σε πόση ώρα θα είναι έτοιμη η αλλαγή η μάντα? Έχουμε να πούμε να δούμε και τα πιστόνια. Ο σκηνοθέτης του οποίου τις ταινίες τις βλέπαμε καμιά φορά, γιατί είχε και καμιά γυμνόστηθη για την τέχνη, μην νομίζετε. Το 1934 θα γεννηθεί η Μπριτζίτ Μπαρντό. Έλα μωρή αρρώστια Μπριτζίτ. Η οποία είχε και τεράστια φιλοζωική δράση και πολύ την συμπαθούμε. Και στα νιάτα της, αν ήμασταν τότε όταν με σουρανούσε, θα της είχαμε κάνει και άλλα πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο, αυτά σε γενικές γραμμές. Έχει και κάτι άλλο. Να μπείτε να τα βρείτε μονάχοι σας. Πάμε να δούμε πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα. Το δικό σας το πρωινό. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και ad friend και follow και τα λοιπά. Για να δούμε. Λοιπόν, να, ο Κώστας. Καλημέρα Λευκέα. Ιδοϊόπληκτε. Δεν βάζεις τα διαλυτικά σωστά. Γκάνταλφ του ραδιοφώνου. Παλιοδευτέρα σήμερα λέει και βρίσκομαι ήδη έξω. Σοβαρά, από τώρα. Κάνεις το μαγαζί ή το μαγαζάτορα? Αν και βαθύπλουτος των βορείων προαστίων, βγαίνουν τις Δευτέρες, παιδιά, αυτοί οι πλούσιοι, να βλέπετε και τον Κώστα, βγαίνουν έξω να δούνε να μου πώς ζουν οι υπόλοιποι. Δεν βγαίνουν ποτέ Σαββατοκύριακο, γιατί εκεί κρατάμε τα λεφτά, να πούμε, για να βγούμε την Κυριακή να πιούμε ένα καφέ. Συνήθως, επειδή δεν έχουμε λεφτά, τρέχουμε να πούμε στα μνημόσυνα. Είναι και γερασμένος ο πληθυσμός. Πάλι καλά, παιδιά, Άγιο είχαμε. Μπορεί να μην έχουμε να πούμε λεφτά να παίρνουμε καφέδες, αλλά πεθαίνει πολλοί κόσμος και τους δίνουν τζάμπα. Είναι καταπληκτικό. Να και ο Βασίλης που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Πρωινή αρρώστια, συνήθεια, όλα καλά. Όλα καλά, Βασίλη μου, όλα καλά. Εσείς, τα παιδιά, παιδιά είναι. Τι θα φάτε το μεσημέρι, τι να φάμε. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει κράτος. Έλα, φιλιά, Βασίλη μου, γεια. Δευτέρα πρωί και ο φτωχός Γιωσιμίτσου ξανά στο δρόμο για δουλίτσα. Λέει, οδεύω προς Μαγνησία ξανά. Εντάξει, έχεις γκόμενες. Δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Παρέα λέει με ένα φραπουτσίνο τηγανιτό, ένα τετραπλό φρέντο. Έχεις και νεύρα. Έχεις και νεύρα και γκόμενες. Να τα αφήσεις τα νεύρα. Δηλαδή, τέσσερις γκόμενες και εσύ με νεύρα δεν χωράνε. τέσσερις γκόμενες με νεύρα και εσύ.

κάτι γίνεται. Μπας και ανοίξει το μάτι, λέει, μιας και από τις 6 είμαι στον δρόμο, περιμένω ανεκδοτάκι. Και καλά κάνει Βασίλη, καλό δρόμο αφενός. Και αφετέρου το ανέκδοτο καθημερινά είναι στην ώρα του τώρα ή στις και μισή ή λίγο πιο μετά, θα δούμε. Να και ο Ιωάννης που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα συνακροατές, ήλιος λούζει την Αττική. Τι έπαθες ρε Ιωάννη? Χαμηλές θερμοκρασίες ξυρίζουν το δέρμα μας. Κάτι ανάμεσα σε ποιητή και βυρσοδέψη. Δεν πας μία στο παλιό ψυρί, εκεί ήταν τα βυρσοδεψία, βρωμάει ακόμα νομίζω. Να απαγγείλει στη μέση του δρόμου, δηλαδή. Δύο μέρες λέει μετά από μια συναυλία που έγινε σε ένα γήπεδο στην Αθήνα. Άσε, έχω πολλές λεπτομέρειες. Έχουμε λεπτομέρειες από την Άννα Βροχάκα. Έγινε της κακομοίρας. Δεν μπορώ να τα πω όλα τώρα, θα τα πούμε σε λίγο. 148.000 κόσμου βρέθηκαν απόξω βέβαια. Υπήρχαν διαμαρτυρίες ότι είχαν γίνει λάθος με τα εισιτήρια και δεν τους αφήνανε να μπουν. Για 1.200 από αυτούς, ενώ για τους υπόλοιπους 146.800 δήλωσαν όλοι ευχαριστημένοι που φτάσανε μέχρι εκεί, αλλά τη μαλακθή δεν την κάνανε. Το έχω πάθει και εγώ με Μπαρ Γούμαν. Αλέξανδρε, λέει, εσύ θα ήθελες να μιλήσεις με τον AI αυτό σου, λέει, στην ηλικία των 17 ετών. Ο AI αυτός μου, αν είναι 17, νομίζω θα βραχικυκλώσουν όλα. Θυμάσαι πως ήμασταν στα 17, σαν ψεκαστικά ερεθισμένα μπέκ στον αχλαδόκαμπο. Να σε ρωτήσει, λέει, τι χρονιά έχουμε ακόμα, λέει, κάνεις εκπομπή στο ραδιόφωνο. Δεν έκανα στα 17, δεν με ένοιαζε. Στα 17 ήθελα να φασώσω τις συμμαθήτριες στις βρύσες και να ξεσκίσουμε τους άλλους στο μπάσκετ. Σε άλλα νέα ξύπνησα, λέει, τακτοποιώ το σπίτι και κάτι ρούχα. Τυχαία τάφησε ο κόσμος που βρέθηκε εκεί το Σαββατοκύριακο. Τι? Και περιμένω να ακούσω τα νέα των συνακροατών. Είναι λίγο προβληματική η ζωή του Ιωάννη, αλλά δεν πειράζει. Συνταυτιζόμαστε. Να και ο Μανώλης που λέει καλημέρα από το γνωστό στρατόπεδο της Νέας Περάμου. Καλημέρα Μανώλη μου. Καλή εβδομάδα με υγεία. Πότε θα έρθεις από το στρατόπεδο να σε γνωρίσω και στους βοηθούς μου? Ξέρεις τι γίνεται Μανώλη? Εγώ να έρθω, έρχομαι συχνά. Είναι το My Market απέναντι δηλαδή και παίρνω και μάτι καναφαντάρο. Αλλά το πρόβλημά μου είναι ότι η μία βοηθός σου, αν θυμάμαι καλά, είναι γυναίκα, ο άλλος είναι άντρας. Και καλά να κυνηγάω την γυναίκα στο στρατόπεδο. Φαντάζεσαι να κυνηγιόμαστε να πούμε με τον άντρα στο στρατόπεδο, ξέρω εγώ. Και να φωνάει εσύ από πάνω από τα παράθυρα. Εδώ είναι η ντουλάπα, εδώ είναι η ντουλάπα. Δηλαδή αυτό το τρέχει, σε κυνηγάω. Αν με χάσει, βγαίνει στην πρωινή αναφορά. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Αλλά θα ξαναβρεθώ γιατί είναι και εκείνο ο καταπληκτικό λευκό αδέσποτο απ' έξω, ο Κοψονούρη. Τι χαδιάρι είναι αυτό. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα, Αλέξανδρε Πέτρακα, με εφηβική διάθεση, σοβαρά. Έχεις πάθει τσανιανιανιανιανιανια. Μαρίτα, τι άντρας είσαι εσύ αγορίνα μου. Καινή στα δευτεριάτη και ευτυχώς είναι η μέρα τηλεργασίας. Πάλι καλά, φαντάζεσαι να πήγαινε στη δουλειά εν στήση. Δηλαδή, Άγιο είχανε. Γεια σας, είμαι η Μαρίτα και ήρθα να σας γαμφεί ήδη όλους. Λέγοντας όλους, να και ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα μου, σαν τη Δονή του ραδιοφώνου. Καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει, με τον μεγάλο άνθρωπο, λέει, του Ορθόδοξου Πασόκ, τον Τάκη Φωτίου, να ξεκινάει σήμερα εκπομπές για να μας πει καλά Χριστούγεννα. Επιτέλους ξεκινάει ο Τάκης Φωτίου, παιδιά. Στις 12 η ώρα θα είναι εδώ, θα σας πει για σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Εν τω μεταξύ, είχα και αυτό το άγχος να πούμε, γιατί φέτος να του το τονίσετε και να τον εστιλητεύσετε, όχι να τον βάλετε πάνω σε στήλους. Γιατί μαζεύονται οι καλόγεροι από κάτω, είναι εν αντιθέσει με την ταινία από το Μουστάκα. Τέλος πάντων, γιατί φέτος δεν έβγαλε όσες γυμνώστιθες φωτογραφίες είχε βγάλει πέρσι το καλοκαίρι. Είχα ετοιμάσει εγώ κάτι καινούργια άλμπουμ εδώ πέρα και αναγκάζομαι και κόλλαγα τα διπλά τα αυτοκόλλητα. Και ό,τι είχα να πούμε, έχω Τάκη Φωτίου στην ξαπλώστρα, Τάκη Φωτίου με φραπέ. Έχω δίπλα να πούμε τον Γκοϊγκοϊτσέα. Αυτόν είχα, αυτόν έβαλα. Έχω Michael Knight, έχω βάλει Χαχανούλη. Ενώ τα περιμέναμε τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, πάμε να κάνουμε το break μας και θα επιστρέψουμε με πολύ κέφι, πολύ ενθουσιασμό, το ανέκδοτο της ημέρας, η δισογραφία, το τι διάλογο συμβαίνει στη ζωή σας και διάφορες άλλες ιδέες κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, τι να σας βάλουμε τώρα, να βάλουμε το 3.
μισό λεπτάκι να βάλουμε και το 13. Και δεν το βάζουμε. Αμέ. Σαματής, δικό μας είναι. Εμείς για το προφυλακτικό ερχόμαστε. Για τη γεύση.

0: Άσε ρε φίλε, άσε να πούμε. Και γυρνάει να πούμε η Κάρια και με λέει ανώριμο. Άκου να δεις. Και εσύ τι της είπες? Της είπα νια, νια, νια, νια, νια. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει. Είχαμε μια συζήτηση για ορμίσκους εκείνη την ώρα και καταλαβαίνεις. Νια, νια, νια, νια, νια. Επιστρέψα. 3, 2, 1. Go! Go! Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν από τις 9, 24 μόλις, για να είμαστε και ακριβείς. Αφού ακριβοί δεν μπορούμε να είμαστε, βάζουμε και ένα στο τέλος και όλα γίνονται κατά. Πριν φτάσουμε λοιπόν στις 9, πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνου, θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, για ακόμα ένα πρωινό, το πρώτο της εργασά ημις εβδομάδας. Ακούτε την αγαπημένη σας πρωινή και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή πάντοτε στο 4, που είναι καταπληκτικό σαν, σαν νούμερο. Για να δούμε, να, ο Μανώλης λέει καλά τα θυμάσαι, λέει έλα εσύ και σκυνηγιόμαστε. Τι έτσι, να αφήσω την εκπομπή αβαυτός. Ενώ να μην βάλω φούμο λίγο. Μανώλη, άμα έρθω μπορώ να οδηγήσω λίγο ένα στάγκερ. Για 5 λεπτά ρε, είναι το μόνο πράγμα που μου έχει λείψει, δηλαδή... Θα το πάω μέχρι την καταδρομών και θα το γυρίσω. Ούτως ή άλλως μέχρι εκεί φτάνω. Μετά θα χαλάσει. Να, και ο Πάνος που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Λιακάδα ωραία σήμερα. Αν και φάγαμε λίγη βροχή χθες στο γήπεδο. Έλα ρε εσύ, έλα που έβρεχε. Γιατί πήγες στο γήπεδο? Πας και εσύ στα ανοιχτά. Θα πηγαίνεις στο κλειστό. Δηλαδή όπου εγώ και σε μπαργούμαν που το έχω. Όπου έχει ανοιχτά, έχει κόσμο μπροστά, ξανασυναντιέσαι με κόσμο, αφήνουνε λάθος γεύση αντί να πιπηλάς την παργούμα να πούμε και φεύγεις με γεύση πορτιέρι. Δουλειά βέβαια, αλλά με όρεξη, μιας και πλησιάζουμε στην payday. Σοβαρά. Κι είσαι χαρούμενος εσύ με τα payday? Τι διάλογο, βρικόλα και στα έχετε? Δηλαδή στο σκοτάδι δε... Όπου φέγγει δε γαμφίδι, που έλεγε και το ανέκδοτο. Μάλλον στη μέρα πληρωμής. Δεν ξέρω, είναι και αυτό το... Πρέπει να βάλουμε τα pay στο Google Translate. Και άμα μου βγάλει dick, θα στα στείλω εσένα πάνω. Δεν φταίω εγώ. Να, και ο Βασίλης που λέει, είπες για τη Σαλαμίνα και θυμήθηκα την ταινία με την Eva Green. Θα ας βάλουμε λίγο τα κλάματα και τον Θεμιστοκλή. Τώρα είχε τα στήθια έξω η Εύα και την έπιασε εκεί, την εβούτηξε μέσα στην τριήρη και της έδειξε τον εναήρη, δύοήρη, τριήρη, τον αχόρταγο είχε και αυτός να πούμε. Και μετά ξαναείδαμε τα στήθια της Εύα Γκριν που τα έχουμε δει σε διάφορες ταινίες, η οποία είναι και ηθοποιάρα γενικότερα. Λέω να την ξαναδώ για την ιστορία και εγώ, και εγώ, historically. Είναι σύνθετη λέξη. Και η Νάντια που λέει όμορφες καλημερίτσες και καλή εβδομαδούλα μοναδική. Έλα μπερέ Αλέξανδρε Πέτρακα, δεν μπορεί. Τα στέλνει τα μηνύματα από το θάλαμο της αποστήρωσης. Δεν εξηγεί. Νίστα, τολμώ να πω έτσι επιτέλους, μα δεν τολμούσες Νάντια μου. Ξεκινάμε να πούμε τα μαθήματα θάρρους από μικρά βηματάκια για να τα εξελίξουμε σε μεγάλα χοροπηδιχτάκια. Αλλά θα το ξεπεράσω. Ότι κάνει λίγο νίστα. Έλα μωρ που κάνει νίστα. 9 παρά 20 είναι ακόμα, δηλαδή μέχρι τη 1-2 η ώρα που θα ξυπνήσει εκεί στη δουλειά. Κατέβεις κάτω, κάνετε ένα καφέ, ξέρω εγώ, να κάνετε ένα τσιγάρο, κάτι, να πάει η ώρα 2-3, να ξεκινήσετε να μαζεύετε τα πράγματά σας, να γυρίσεις πίτσου, να ξεκουραστείς και λίγο. Δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, να σταματήσουν και οι άλλοι να τρέχουν στο ψυγείο να δούμε αν τους έφαγες τα... Καλημερίζουμε και τον Σταύρο, ο οποίος έχει επίσης εκπομπή σήμερα στις 10 η ώρα, είναι Δευτέρα και θα έχει πάλι κρίσεις μέση ηλικίας. Στις άλλες μέρες πρέπει να έχει άλλα ελαττώματα. Δηλαδή τρίτες και πέμπτες ας πούμε που δεν κάνει. Λογικά Δευτέρα κρίση μέση ηλικίας, την τρίτη τι... Σήμερα το ξεπέρασα. Σήμερα το ξεπέρασα, αλλά δεν μπορώ να βγω να κάνω εκπομπή να πούμε με καλημέρα. Καλώς ήρθατε στις 10 η ώρα το βράδυ εδώ. 98,1 του Athens Free Radio με αυτή τη φωνή που κάνω Σταύρο με τον Γκοργκοντζόλα παραγγελία. Είναι η εκπομπή «Έχω κρεατάκια». Αύριο θα έχουμε πάλι κρίσεις μέσης ηλικίας, την Πέμπτη θα έχουμε την εκπομπή «Χαλαρή στήση». Δηλαδή είναι λίγο παράξενο. Καλημέρα μου σαν τη θεότητα των FM. Εδώ μας έχει στείλει είχανε προβλήματα σύνδεσης εδώ στην Καλαμάτα. Δεν είναι τίποτα από την Καλαμάτα, Σταύρο μου. Πήγε ο Κυριάκος να πατήσει το play και τελικά αντελήφθη, να πούμε, κάποια στιγμή μετά από κανένα δεκάλεπτο ότι έγλυφε το μικροκυμάτων. Γίνεται αυτό, υπάρχει μια θολούρα, μια... Και ο Ιωάννης που λέει, λοιπόν, θα εκφραστώ, λέει, όπως ακριβώς νιώθω. Όχι παιδιά, θα μας χέσει. Κρατήσου Ιωάννη μου. Α, και εσύ βάλε τα theme. Οι μουσικές επιλογές φέτος theme. Έτσι θα θέλουμε, ντούρο. Τι σχέση έχει τώρα η σεξουαλική μου ικανότητα με τις μουσικές επιλογές, με την τεράστια, με την κτηνώδη μουσική δισκοθήκη του Τηγανητού Φραπουτσίνου? Είναι λίγο παράξενη. Υπάρχει μια σεξουαλική δυσθυμία εδώ πέρα με τον Ιωάννη. Θα την ξεπεράσουμε γρήγορα. Όχι τίποτα άλλο. Πες πάει στο διάολο το σεξουαλικό. Πες θα μείνει μεταξύ μας. Είναι και μαρτυριάρα αυτός βέβαια. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, θα βγαίνω εγώ μετά να λέω, παιδιά, λάθος κατάλαβε κτλ. Αλλά το άλλο, ο κίνδυνος, το θα εκφραστεί, το θα μας χέσει, αυτό το φοβούμε ελαφρώς. Οπότε να το ξεπεράσουμε λιγάκι. Πάμε γκόργα γκόργα. Θα πατήσω το 3. Θα πατήσω και το 13. Και ό,τι γίνει. Γιατί έχω και την ειδησιογραφία. Έχουμε να πούμε ειδήσεις από το Βροχάκα. Έχουμε διάφορα τέτοια. Αν τα καταφέρω εδώ και δουλέψουν, γιατί.
1: Ναι.
0: Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλεξανδρέ μου.
0: Ω, πού είναι το κέφι, πού είναι. Εκεί κλείσω στόμα λίγο. Σου στέλνω την dick pic και μετά. Σταμάτα. Μα από πριν και εσύ, δηλαδή περίμενε. Μπορεί να.
1: Πρέπει να είμαι έσω έτοιμο, δεν λένε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαι προετοιμασμένη.
0: Έτοιμο, όχι έτοιμη. Δεν το έστελνα σε σένα. Δεν έχει πρωινό κέφι και ενθουσιασμό. Τι έχει συμβεί?
1: Έχω, γιατί το λες αυτό, δεν ξεχυλίζει, δεν φαίνεται. Δεν το καταλαβαίνεις. Νόμιζα ότι φαινόταν.
0: Δεν φαίνεται, δεν το βλέπω εκεί που το έχεις.
1: Είπα να το κρύψω για να μην το δείχνω πολύ, αλλά το πέτυχα.
0: Είναι κανένας που δεν το έχει δει. Δηλαδή, ξέρεις τι, δεν θα ήταν επειδή δεν έτυχε να το δει, θα είναι μάλλον επειδή δεν θέλει. Θα είναι από αυτούς που θέλουν να δουν τον αλωνών που βλέπουν το... Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, άου.
0: Μα διάλεξε, προσπαθώ. Το out ήτανε, πού έκατσες?
1: Τίποτα μωρέ, είναι η πλάτη μου που με ενοχλεί, δεν ξέρω τι φταίει.
0: Είναι και πίσω, δεν μπορεί να την κοιτάξεις?
1: Όχι, δεν μπορώ να γυρίσω τόσο πολύ το κεφάλι.
0: Πάλι καλά, γιατί σε συγκεκριμένε σεξουαλικές τέτοιες, όταν θα γύριζες από το κοριτσάκι του εξορκιστή και θα μιλούσε σε λατινικά ξερνώντας πράσινο εμετό, δηλαδή... Αν συνέχιζε, μάλλον δεν θα ήταν εξορκιστής, να ξέρεις. Αλλά τέλος πάντων, τι έχει πλάτη, τι έχει το πλατούλα?
1: Το πλατούλα έχει μία ψήξη από το καλοκαίρι, η οποία, όπως σου είπα και την άλλη φορά, όπως πάει και έρχεται. Δηλαδή, μία μου περνάει, μία με αφήνει. Τώρα είμαι στο στάδιο, δεν με έχει. Μου το περνάει, κανονικά.
0: Δεν γυρνάς λίγο μία πίσω. Να δούμε την αντίδρασή του, όχι τίποτα άλλο.
1: Αλλά... Θέλω να με βάλει κάτω κάποιος και να μου κάνει ένα φανταστικό μασάζ. Μασάζ, μωρέ. Τάκ, κατευθείαν.
0: Μασάζ, τι εννοείς αυτό με τα λάδια που σου τρίβουν την πλατούλα?
1: Να μου την τρίψει, ρε παιδί μου, για να μολύσει λίγο.
0: Να την τρίψει, θα μολύσει.
1: Προφανώς έχω σφίσμα.
0: Θα μολύσει. Δεν έχω καταλάβει.
1: Μετά αυτό. Ναι. Στην αρχή θα μου τρίψει την πλάτη. Ωραία. Ναι. Μετά εντάξει, το υπόλοιπο μπορεί να είναι ένα happy ending. Οκ, το δέχομαι. Αλλά να δώσει λίγο ιστορίες... έφορτο, παιδί μου, κάνε 20 λεπτό.
0: Τι ιστορίες θα λέει στα παιδιά του μετά αυτό όταν μεγαλώσει? Μια φορά και έναν καιρό την έτριβα στην πλάτη της Μαρίτας και μετά παππού ήρθανε αυτή καλά και όλοι καλύτερα. Δηλαδή... Το ζήσανε αυτό, δεν ξέρω αν ακούστηκε το ζήτα.
1: Ναι, ζήσανε, είδανε.
0: Είναι αυτό που άλλος θέλει να μεταδώσει ψήγματα ζωής. Θα σε ζήσω.
1: Σταμάτα.
0: Λοιπόν, ήσουν στην τεράστια μουσική συναυλία με τους 365.000 ανθρώπους στο...
1: Όχι ρε γάμο, όχι, και έμαθα ότι μείνανε και απ' έξω και φωνάζανε
0: φωνάζανε, βγείτε έξω παιδιά, είναι ωραία. Το χαδί εδώ, το είδα.
1: Όχι, θέλανε να μπουν αυτοί, ήταν τέτοιοι.
0: Ναι, είναι τόσο αλτρουιστές. Λέει θα μπω γιατί είναι σαν τους παπάδες που πάνε στη μέση του διαόλου, στη μέση της κολάσεως για να διώξουν, να πούμε, την αμαρτία.
1: Έτσι, σωστά, να θυσιαστούν θέλανε να πούμε εμείς για να βγείτε εσείς.
0: Φαντάζεσαι με τόσο ψηλόβροχο που έριξε, όλοι αυτοί να πούμε γίνανε, πώς το λένε, μούτι.
1: Ναι, είχαν και αδιάβροχα όμως, νομίζω ότι μοιράσανε. Φτάνει. Δεν ξέρω.
0: Μοιράσανε αδιάβροχα,
1: όχι, τι να σου.
0: Άννα βροχάκα.
1: Δεν ξέρω, παίζει, γιατί είδα πολλούς stories που φορούσαν. Τώρα τα πήρανε, ήταν προνοητικοί και τα πήρανε μαζί τους, δεν ξέρω.
0: Φαντάζεσαι από τόσο, γιατί όταν βραχείς, ας πούμε, δύο πράγματα γίνονται. Ανεβάζεις πυρετό και κάνεις πριτσάκια. Φαντάζεσαι ένα νεφέλωμα που λογικά κυκλοφορεί από χθες, μια μυρωδιά.
1: Γι' αυτό τους άρεσε.
0: Καταπληκτικό ήταν, ρε. Γιατί είχε φλόγες, είχε τέτοια. Αυτά δεν ήταν προγραμματισμένα.
1: Ριψοκίνδυνα πράγματα.
0: Ένας κάπνιζε και οι 10 μπροστά λειτουργούσαν σαν φουρνέλο. Ήταν απίστευτο. Και ναι, ναι. Δεν πήγες από επιλογή, γιατί πήγανε, νομίζω έμαθα, 484.000 κόσμοι.
1: Ναι, και έγινε και υπάρχει και μπιφ τώρα ανοιχτό με Άννα και Μετάλλικα, γιατί ναι. Ποιος είχε τους περισσότερους κόσμους.
0: Τι νόημα.
1: Εκτός από αυτό. Έσπασε, σου λέει, η Ντοχάκα έσπασε το ρεκόρ των Μετάλλικα για τους περισσότερους θεατές και ναι. Τέτοια πράγματα.
0: Καλά, αυτό
1: και
0: είναι λογικό.
1: Και πώς δεν έπεσε το ΆΚΑ και τέτοια. Δεν...
0: Αυτοί πήγανε, κάνανε το sound check πριν κάτι μήνες τώρα. Και δούλεψε.
1: Προφανώς.
0: Εγώ επειδή δεν είχα την ευκαιρία, δεν βρήκα εισιτήριο.
1: Ναι, ούτε εγώ. Και εγώ, και εγώ έψαχνα πολύ καιρό.
0: Ήθελα να φύγω όσο μακρύτερα γίνεται, δηλαδή. Το ξέρεις ότι αυτοί οι 834.000 άνθρωποι που βρέθηκαν, τα νούμερα ξέρεις είναι παράξενα. Ζουν ανάμεσά μας.
1: Δηλαδή, ναι, το ξέρω και είναι και πολύ.
0: Ναι, ναι, να σε πάρει κάποιο τηλέφωνο, να σου πει, ξέρετε, να έχω αυτό το πρόβλημα.
1: Δεν με παίρνουν τηλέφωνο πια. Δεν με παίρνουν τηλέφωνο πια. Δεν έχω χάσει αυτή την ευκαιρία.
0: Πού να σε πάρω, αφού δεν πήγες. Που γνωρίζονται μεταξύ τους.
1: Θα μου το στείλουν γραπτός και θα πούνε για το σήμα, ξέρω εγώ. Δεν ήταν. Ήμασταν εκεί και δεν είχε σήμα.
0: Είναι
1: και ντροπή, έσχος.
0: Σαν τις μυστικές κοινότητες που αναγνωρίζονται με ειδική χειραψία, με ειδικό κλείσιμο ματιού. Δηλαδή καταλαβαίνεις, αυτός είναι, ξέρω εγώ, τέκτονας, αυτός είναι ναΐτης, αυτός έχει πάει στη Βύση. Δηλαδή...
1: Αυτός είναι Ροδόσταυρος, αυτός που έχει πάει στη Βύση θα μιλάει με το AI και τέτοια.
0: Σε Σταύρος είναι και αυτό, αλλά είναι λίγο Ροδό, αν δεν κάνω λάθος, μη βάλουμε άλλο χρώμα.
1: Ροδό είπα, δεν είπα κάτι άλλο.
0: Ρε εσύ, να σου πω, εγώ επειδή δεν πήγα, επειδή δεν έβρισκα το εισιτήριο που σου είπα, αλλά εκείνη την ώρα που γινόταν συναυλία από χθες, έχω μπει και ξαναδιαβάζω, δηλαδή έχω βγάλει από τον εγκέφαλό μου ό,τι ιστορική γνώση είχα. Αχρίαστα μου είναι αυτά.
1: Όχι, πια πλέον νομίζω είναι και άχρηστα.
0: Και πετάω τα παλιά από το μυαλό μου, παλιά γνώση, και έχω εντάξει μέσα στίχους της Άννας.
1: Τι λες για το Αιγαίο και τέτοια, εσύ.
0: Τι να λέω, αυτά δεν έλεγε ο Ρίτσος.
1: Το Αιγαίο, όχι, το Αιγαίο είναι, όχι, τώρα είναι το renewed version που είναι
0: καινούριος,
1: πήρε στον
0: Ρίτσος.
1: Άνεμο, λέει. Καινούριος Ρίτσος, ναι, που λέει πήρε στον Άνεμο. New Ρίτσος on the block. Που λέει ότι πήρε τον Άνεμο, πήρε δεν ξέρω και τι άλλο, και σαν το Αιγαίο, το σκόρπισε στο Αιγαίο. Κάτι το έκανες με το Αιγαίο.
0: Δεν ξέρω, το έχω σκορπίσει στο Αιγαίο, αλλά έφταιγε και η παραλία, ήμουνα και σε παράξενη ηλικία, λέτε, όντως, διάβασα.
1: Και όχι, είναι ένα χαρούμενο τραγουδάκι που κλαίει αυτή στο Αιγαίο όμως, γιατί είναι αυτό που έλεγες και εσύ.
0: Έπρεπε να κλαίμε εμείς, δηλαδή, ενώ είδες ο καλλιτέχνης, πρέπει να μοιράζεται το βίωμα, να πούμε, γιατί γι' αυτό μένουν και κάνουν 138 χρόνια καριέρα, δεν είναι τυχαίο.
1: Ακριβώς.
0: Μετάλλικα τώρα. Λοιπόν, και διάβασα, έχει ένα καταπληκτικό που λέγεται, το ξέρεις εσύ.
1: Ποιο?
0: Το έχει ένα που, εντάξει, στα λαϊκά ονομάζεται πυροκλαχνή, αλλά στην πυρά. Πυρομανία, αυτό εννοούσα.
1: Ναι.
0: Και έχει κάτι καταπληκτικού στίχους που λέει: αν θες να ψαχθείς, η πόρτα είναι εδώ. Εμένα μου προκάλεσε στο μυαλό την εικόνα ενός ερεθισμένου μεντεσέ. Κι αν μια φορά πιέζεσαι, πιέζομαι 100.
1: ποιο είναι αυτό, ρε?
0: Είναι αυτό το παλικάρι που είναι έξω από την τουαλέτα. Που περάσαμε πρώτοι εμείς και βαράει την πόρτα.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα έλεγες για τον γκάζι που είναι ανοιχτό. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Όχι, κλείστο, κλείστο. Γιατί είναι και άλλοι με τα πριτσάκια από το Σάββατο και.
1: Μα γι' αυτό είναι επικίνδυνα πράγματα.
0: Κανόνισε τη νύχτα σου με κανακολλητό. Στο μεταξύ θα πεταχτώ μέχρι το Μεξικό. Τι νομίζεις να κάνω?
1: Α, κάτι μου λέει αυτό.
0: Τι σου λέει? Τι θα κάνει?
1: Έλα. Δεν θυμάμαι.
0: Πες το. Το έχεις κάνει και εσύ.
1: Ποιο, πες το.
0: Αυτό 1-0. Αλλά μη άλλο παιχνίδι έχουμε. Εκεί το έχεις. Λοιπόν, είναι εύκολο. Είναι ένα ρήμα. Θες να τα κάνεις κάτι. Πρόσεξε.
1: Αχ, ξέρω ποιο είναι.
0: Να.
1: Ναι.
0: Τα.
1: Ναι.
0: Ποιο.
1: Να τα πιω.
0: Ναι, μην ενθουσιάζεσαι. Ο άλλος πρέπει να ενθουσιάζεται.
1: Ποιο είναι οι τσούλες της γης?
0: Μην λες τσούλες, μπορείς να πεις τσούλες. Γιατί τσούλες έχουν ονομάσει.
1: Αυτές τις κατσίκες που λες, μπράβο. Αυτές
0: οι μικρές άσπρες κατσίκες με τα μυτερά αυτιά ονομαζόντουσαν στην τοπιολαλιά τσούλες. Άρα μπορούμε να το πούμε.
1: Αυτές ναι. Λέω.
0: Ναι, μπορείς απόψε να βγεις με όλες τις λευκές κατσίκες με μυτερά αυτιά.
1: Το κατάλαβα. Αυτό που έπαιξε και σόλο η Οριάνθη Παναγκάρες είναι. Νομίζω σε αυτό έπαιξε σόλο. Σόλο έπαιξε η Οριάνθη Παναγκάρες.
0: Αυτό δεν είναι ένα ζαρζαβατικό που φυτρώνει, να πούμε, μόνο στον Όλυμπο. Πας και το κόβεις μονάχα την άνοιξη και είναι καλό για διάρειες, αμυγδαλίτιδα και πώς το λένε, μύκητες στα πόδια. Το Οριάν,
1: το
0: γνωστό και ως θύμ χορτό.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Τι είναι αυτό που
1: είπες? Η Οριάνθη Παναγκάρης είναι μια Ελληνοαμερικάνα, Ελληνοαυστραλέζα.
0: Και τη βράζεις για την αμυγδαλίτιδα?
1: Όχι, είναι παγκοσμίου φήμης κιθαρίστρια που την είχε επιλέξει και ο Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες που δεν έκανε, που πέθανε.
0: Σοβαρά, και έτσι έγινε παγκοσμίου. Δεν την ξέρω την κοπέλα. Και τη λένε Οριάνθη.
1: Οριάνθη Παναγκάρες.
0: Και παίζει κιθάρα.
1: Παίζει κιθάρα.
0: Όχι, ρε γαμώτο. Κάτσε, θα πάρω τηλέφωνο τώρα το Slash. Θα πάρω, γιατί έχουμε τέτοιες, να δω. Γιατί λογικά, ξέρεις τι γίνεται, αυτοί οι μεγάλοι που είναι στα μεγάλα συγκροτήματα πάνε και αγοράζουν, τους φέρνουν οι φανς τους κάτι χαλαρά μποξεράκια.
1: Ναι,
0: και του κουνιούνται τώρα λογικά πέρα εδώ. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε αυτό που σου λέγα, γιατί έχει ένα καταπληκτικό, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Λέει να βρεις κορίτσια σωστά για να χαρεί η μαμά. Η μαμά τώρα λεσβία που περιμένει από το γιο να φέρει γκόμενα, δηλαδή είναι λίγο παρακτός πάντως. Στην πυρά,
1: στην πυρά
0: με τις ενέρωτες. Ο μεσαίωνας, ο ερωτικός εδώ. Ωραία, και μετά λέει, πρόσεξέ με. What are you waiting for? What are you waiting for? What are you waiting for? What are you waiting for? What the fuck?
1: Είναι κυβερνής καριέρας του μέσα.
0: Ναι, τι είναι αυτό? Δηλαδή, τι περιμένεις, σαν το Michael Jackson. Κοπάνα το. Το ξέρε.
1: Τον προκαλεί, ρε παιδί μου, τον προκαλεί. Εκείνη την ώρα του πετάει το γάντι. Τι περιμένεις. Σαν τον Οικονομίδη, δεν τις ξέρεις κιόλας, δεν βλέπεις τέτοια.
0: Τι είναι αυτά?
1: Που ο Οικονομίδης που σου λέει ένα μπινελίκι και το λέει επαναλαμβανόμενα.
0: Ναι.
1: Τα ντουίρε μαλθίμθιμ, τα ντουίρε μαλθίμθιμ, τα ντουίρε μαλθίμθιμ.
0: Να σου πω, γιατί μιλάς έτσι μωρή καρθίμθιμ, γιατί μιλάς έτσι μωρή καρθίμθιμ.
1: Κάπως έτσι, ναι. Έτσι, ο Οικονομίδης είναι αυτό το στυλ του, οπότε δανείστηκε, μάλλον αντιγράφει Άννα ο Οικονομίδης, δεν νομίζω να το αντέγραψε εκεί.
0: Έχω τώρα, επειδή με ενθουσίασε αυτή η εναλλαγή αγγλικού με ελληνικό, έφτασα στο τέλος του διηγήματος εδώ.
1: Είσαι τόσο. Μπράβο σου.
0: Είπα, θα δω τι γίνεται και στο τέλος. Το κάνω πάντοτε στα τραγούδια και στα Αρλεκίν. Θέλω να δω αν θα την παντρευτεί.
1: Αν θα την παντρευτεί, στα μάτια.
0: Λοιπόν, στο τέλος, πρόσεξε, θέλω να δώσω λίγο παραπάνω σημασία. Εντάξει, τα προηγούμενα είναι να βρει κορίτσια, να χαρεί μαμά και τα λοιπά.
1: Εντάξει, χαζομάρι.
0: Τελειώνει λοιπόν, φτάνει στην κατακλίδα. Πρόσεξε πώς γράφεται.
1: Το ηθικό δίδαγμα θέλω, ναι.
0: Λέει, στην πυρά, what are you waiting for? Μέχρι εδώ το έχουμε ξανακούσει, εντάξει.
1: Okay.
0: Και λέει, η εναλλαγή είναι ελληνικά με αγγλικά, οκ. Okay.
1: Έτσι. Σαν τους Ινδούς.
0: Ελληνικά.
1: Πώς? Ναι.
0: What are you waiting for? What are you waiting for? Αυτό δεν είναι σαν αγελάδα που δείχνει το green light στον Ταύρο. Όχι στο Σταύρο, στον Ταύρο. Να την αρμέξει ανελέητα. Δεν είναι φαντάστικα, έναν βοηδοαρμεχτή, να πούμε. Να την κοιτάει και να της λέει, είσαι έτοιμη? Μπορώ να τα πιάσω? What are you waiting for? με ενθουσίασε το νόημα. Νόημα δεν το βρήκα, αλλά με ενθουσίασε το
1: search. Πολύ νόημα.
0: Είχα πατήσει το control S και δεν μπορούσα να φανταστείς τι γινόταν.
1: Να σου πω κάτι. Μπράβο όμως, γιατί είσαι πολύ. Πώς να το πω, θυσιάστηκες, ρε παιδί μου, για τη γνώση. Δεν το άφησες έτσι στη μέση.
0: Όχι,
1: να πεις δεν αντέχω άλλο, θα βγάλω τα μάτια μου.
0: Μετά μπήκα στο ντουζ, μου έριχνα κρύο νερό, έλεγα βρέχει. Νόμιζα με φτύνουνε στην αρχή.
1: Έκλαιγε σε εμβριακή στάση μέσα στο ντουζ.
0: Καταπληκτικό ήταν, Ερσή. Τώρα,
1: και εμένα με πιάσε η βροχή την ώρα που περπατούσα. Εντάξει, δεν είναι δίκαια πράγματα αυτά. Αντί να με πιάσει η βροχή την ώρα που ζητοκραυγάζω, αν και... ζούμε σένα για να ακούμε και τέτοια.
0: Τι κάνουμε, ναι, εμείς το λέμε ότι ζούμε. Για να πιστοποιήσουμε, δηλαδή να πάρει να γίνει με γεωμετρική πρόοδο το σύνθημα και να το πιστέψουν όλοι. Τώρα, μην συνεχίσω. Λοιπόν, και σε πιάσει η βροχή και φορούσες λευκά, ας πούμε, φορούσες κάτι.
1: Όχι, μαύρο φορούσα.
0: Τι μαύρα ρε εσύ να πούμε.
1: Μαύρα φορούσα. Ήμουν στεναχωρημένη που δεν πήγα σε συναυλάια. Έλα, και φορούσα μαύρα.
0: Και βραχήκανε τα μαύρα.
1: Βραχήκανε τα μαύρα.
0: Ξεβάψανε.
1: Όχι, ευτυχώς.
0: Βγήκε σαν να είχες τριφτεί σε αμοβολιστή.
1: Εντάξει, δεν ήμουν και μουσκεμά. Έβρεξε λίγο, δεν
0: τι,
1: ήταν για κατακλυσμό.
0: Λίγο.
1: Ναι, και μάλιστα είχα πει να πάρω ομπρέλα, δεν την πήρα τελικά. Για περπάτημα είχα πάει.
0: Έχουμε μείνει στο δεν ήσουν και μουσκεμά, βέβαια. Και από εκεί και μετά δεν ξέρω, κάτι φασαρία κάνεις, κάτι λες, δεν είναι. Καταπληκτικό.
1: Τι έχει
0: το πρόγραμμα σήμερα.
1: Σήμερα μόλις τελειώσω τη δουλειά, θα περιμένω λίγο και θα πάω στο να πάρω καλλιντικά που θέλω από το Honda Center.
0: Μη λες, κάνεις διαφήμιση τώρα.
1: Αχ, συγγνώμη, από γνωστή αλυσίδα καλλιντικών ελληνική.
0: Έτσι, δεν θα λες Honda Center.
1: Όχι, δεν το λέω.
0: Δεν δίνουν και τους
1: χαρακτήρες
0: που
1: δίνανε. Θέλω κάτι κρέμες να πάρω. Τίποτα
0: μέσα...
1: δεν δίνουν. Κάτι μαντιλάκια δίνουν και αυτό ένα σου δίνουν, ξέρω. Άσε, εγώ. Εγώ παράγγελνα online 60 ευρώ παραγγελία και μου φέραν ένα στυλό. Ούτε καν στυλό. Μα
0: είστε μαντιλάκια. Με τα καλά. Εδώ μπαίναμε εμείς μέσα να πούμε και του λέγαμε φέρε ρε καραγκιόζι 5-6 να πούμε προφιτερόλ, κραγιόν, πώς τα λένε αυτά. Και σου δίνανε τη μεγάλη τη σακούλα, την έβαζε στη μούρη τη Αλληνή. Μια χαρά είσαι μωρό μου. Δηλαδή τώρα σου δίνουν κάτι χάρτινε. Τι είναι αυτά, ρε.
1: Κοίτα, εγώ του αναπτήρε δεν του χρειάζομαι πλέον. Αλλά οκ, αν να έχω να ανάψω ρε παιδί μου έναν άνθρωπο άμα μου ζητήσει.
0: Έτσι, μπράβο. Θα μπει μέσα, πει γεια σα. Θέλω να φορτιστεί να μου 12 βόλτ έξοδο. Τι είναι αυτό. Τέλο πάντων, και τι θα αποράσει.
1: Θέλω μια κρέμα ανοιχτό. Θέλω ανοιχτός. Μια κρέμα ημέρα. Όχι ανοιχτό, νυχτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Και ποια η διαφορά
1: είναι. Μια κρέμα ημέρα.
0: Μέρα, τι γίνεται. Βρικολακιάζεις.
1: Μα ημέρα έχει μέσα και τέτοιο αντιλιακό. Έχει SPF. Δεν θέλουμε το βράδυ. Δεν χρειάζεται το SPF το βράδυ.
0: Συγγνώμη, δεν βγαίνει στο φως του φεγγαριού. Το φως του φεγγαριού τι είναι.
1: Το φεγγάρι δεν σου κάνει φωτογύρανση.
0: Κάνει βόλτα. Έχεις και κρέμα ποδιών και χεριών και τέτοια, τα παίρνεις όλα.
1: Χεριών έχω, ναι, και σώματος έχω. Ποδιών δεν έχω. Βάζω αυτή που είναι για τα χέρια. Καλά,
0: μην το κάνεις αυτό. Θα αρχίσεις να χειροκροτάς με τις πατούσες. Το...
1: δεν είναι ψυχοτρόπος, είναι κανονική κρέμα. Δεν κάνει.
0: Δεν σου παναγλύφεις τις πατούσες, σου πάνε χειροκροτάς. Είναι άλλο. Μαρίτα μου, πήγε 9, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αλέξανδρε μου, σοβαρά.
0: Θα έπρεπε να σε αφήσω και με άλλους στίγους, αλλά με έχουν. Με έχει αγγίξει αυτό.
1: Το άλλο,
0: πες,
1: το άλλο με το που αφήνει τα κλειδιά στη γλάστρα με το γιασεμί σε περίπτωση που.
0: Τι?
1: Σε περίπτωση που.
0: Τι που.
1: Που, έτσι λέει, σε περίπτωση που.
0: Δεν μπορεί να κάνει καμία έκπληξη, με τσά! Δηλαδή. Θα
1: δεν
0: σε
1: ξέρω,
0: αφήσω με καταπληκτικούς στίχους. Τόσο καιρό κρατιέμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Περιμένω να ανοίξει ένα παράθυρο και θα βρωμήσουμε εδώ, να σας το λέω. Δεν σου τηλεφωνώ. Με νύχια και με δόντια μέσα μου πολεμώ.
1: Πολεμώ.
0: Ναι.
1: Α, το πέτυχα, μπράβο μου.
0: Σε πολεμώ. Άλλα έπρεπε να σου κάνω να πούμε, αλλά δεν πειράζει. Η ανάγκη όμως να σε ξαναδώ όλο και φουντώνει.
1: Αχα.
0: Με τρελαίνει, με κάνει και παραμιλώ. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Άτσα, τα γουρούνια και οι δολοφόνοι. Είναι επαναστατικό το. Φιλιά πολλά. Λεμούτς. Καταλήγουμε σε διάφορα αλλά τέτοια, αλλά δεν έχουμε χρόνο γάμο. Το πρέπει να κάνω το break. Θα επιστρέψουμε. Γιωματικέφι, ενθουσιασμό, εξωτερικές ειδήσεις, άρθρα. Το ανέκδοτο που το έχω ξεχάσει και θα έχει φτάσει ο Βασίλης στη Μαγνησία και θα κάνει γύρω γύρω να παρκάρει. Πήγε στη Μαγνησίας, ένα στενάκι κάθετο στη Σπετσό στην Κυψέλη. Δεν θα παρκάρεις ποτέ, θυμίζω. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger. Και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και tweet και κάτι τέτοια. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, μισό λεπτάκι, επειδή θα παίξω τούτο που είναι διασκευή ενός άλλου που είχα παίξει. Καταπληκτικοί είμαστε, με ένα χέρι. Επιστρέφουμε.

0: Δεν ακούω, δεν μιλάω, ούτε κλαίω, ούτε γελάω. Δεν υπάρχω, δεν αισθάνομαι, ούτε κρύο, ούτε ζεστό. Παιδιά, παίζει να έχω πεθάνει, ε. Α, όχι, είναι χωρίς το μωρό μου, χωρίς το μωρό μου, χωρίς το μωρό μου, δεν πάω πού, θε και να. 3, 2, 1, go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκ! Ατάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, για ακόμα ένα πρωινό, το πρώτο της εργασάιμης εβδομάδας. Ακούτε τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, με κάνετε και add friend και follow κτλ. Να, εδώ ο Ιωάννης λέει: έχω και εγώ, λέει, ένα πόνο ακριβώς στη μέση. Ναι, το πρόβλημα, Ιωάννη μου, είναι ότι εσύ τον έχεις από τη μέση και μπροστά. Δηλαδή, αν δεν έχεις φάει κλωτσά στα αρτίδη και πονάω, λέει, όταν επαναφέρω το κορμί μου από το σκύψιμο. Μη το επαναφέρεις κι εσύ. Εν συντμήσει, γιατί δεν μπορεί ιατρικά να πούμε να μακρηγορούμε, ο Ιωάννης πονάει όταν σκύβει. Τώρα, αυτό είναι ένα πρόβλημα που το έχουν αντιμετωπίσει πάρα πολλοί άντρες. Πολλοί άντρες, όχι πάρα πολλοί. Πολλοί, όχι πολλοί άντρες. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είχα μάθει, να πούμε τότε. Ήταν το πρώτο έτος στην ιατρική.
1: 1.101.110. 1.000.000.
0: Σπερματοζωάρια μετράς, Ιωάννη.
1: Όχι, τους θεατές που πήγανε να δουν τη Δύση.
0: Τι 1.000.000, αυτοί ήταν που πήγαν να τη δούνε, όχι από τη Νέα Ερυθρέα, να την κοιτάνε με τα κιάλια μέχρι το ΟΑΚΑ. Δηλαδή, μην μπερδεύεσαι.
1: Μα ήταν 1.101.110.
0: Και 10.
1: Τώρα, ναι, σε λίγο, ήταν σε λίγο. Ήταν ο κλέοντας, εκεί τις
0: μέτραγε. Θα περιμένεις, είναι και 8 τώρα. Είναι 2 που έρχονται. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μάθαμε ότι έχεις το πρόβλημα με το σκύψιμο.
1: Ναι, τις τελευταίες μέρες έχει παρουσιαστεί αυτό. Παρόλο που, εντάξει, από το Μάιο.
0: Ναι, σκύβησα να λέει.
1: Το κορμί μου.
0: κάποια στιγμή υπάρχει κάποιο να μοιραστεί τον πόνο σου.
1: Όχι, το παραδέχομαι.
0: Το ξέρουμε, και να μην το έλεγε. Ήταν πασιφανής, Ιωάννη μου.
1: Αλλά... Είμαι πιο ενθουσιασμένος εγώ από τη Μαρίτα. Εγώ το παραδέχομαι.
0: Σοβαρά, αγορίνα μου.
1: Ναι, κάθε μέρα σκύβω. Τουλάχιστον για 3 ώρες.
0: Η προαγωγή ήρθε.
1: Όχι, δεν είναι θέμα, είναι η άλλη δουλειά που κάνω.
0: Μη σκύβεις λάθος. Είπαμε business and pleasure, αλλά όχι όλοι μαζί.
1: Και συνήθως συμβαίνει, το έχω παρατηρήσει, όταν σκύβω πάνω από τη λεκάνη.
0: Τι κάνεις?
1: Ρε παιδί μου, εγώ το πρωί
0: είμαι
1: αρσενική καμαριέρα. Ναι. Να καθαρίσω κάποια διαμερίσματα.
0: Και σκύβεις τηλεκάνη. Λοιπόν. Για να δω, έχει μικρόβια. Δεν βλέπω και
1: σκύβω
0: καλά.
1: Γενικά σκύβω. Σκύβω για να αλλάξω τα σεντόνια. Σκύβω για να περάσει το, το ηλεκτρική σκούπα κάτω.
0: Σκύβεις από την καλή σου τη διάθεση. Σκύβεις γιατί δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνει. Σκύβεις γιατί ένα παλικάρι πίσω. Σκύβεις γιατί βρήκες 2 ευρώ. Έχουμε καταλάβει. Ναι, εντάξει.
1: Να, αυτό με το 2 ευρώ. Θα συμφωνήσουμε με το 2 ευρώ. Σκύβω γιατί πλέον το 2 ευρώ έχει σημασία, έχει αξία το 2 ευρώ.
0: Έχεις πολύ χαμηλά τις τιμές, όχι, Ιωάννη. Δεν πρέπει να πιστέψεις λίγο παραπάνω στον εαυτό σου. Εντάξει, είπαμε, μην φτάσουμε εκεί. Δηλαδή για μισό λίτρο βενζίνη, ρε εσύ.
1: Ωραία, με αναλαμβάνεις εσύ, με μανατζάρεις.
0: Όχι, όρθιος.
1: Γιατί όρθιος? Όχι, όχι.
0: Έξω το στήθος, μέσα η κοιλιά. Μην ακούτε οι υπόλοιπες για τον Ιωάννη, τα λέω.
1: Τίποτα. Θα σου πω κάτι. Θα με αναλάβει να κάνω έξω το στήθος μέσα την κοιλιά. Οπότε θα πάω στο στρατόπεδο εκεί πέρα, απέναντι από το Main Market.
0: Να πας στο Μανώλη.
1: Κάθε πρωί.
0: Ναι.
1: Στο Μανώλη, ναι. Να μας πει ο Μανώλης, αν συνεχίζει να μας ακούει. Τα στάγερ στο Ρελαντί συνεχίζουν να κάνουν σαν γαλοπούλες.
0: Γιατί σταματήσανε ποτέ να κάνουν σαν γαλοπούλες?
1: Θυμάσαι που κάνανε στο Ρελαντί όμως. Κάνανε ένα.
0: Ανάλογα πιο καβαλούσες. Εγώ επειδή είχα 2-3 χρεωμένα διαφορετικά, τα πιο καινούργιες τεχνολογίες δεν κάνανε έτσι. Τα πιο παλιά τεχνολογίες δεν παίρνανε μπροστά. Τα μεσαία όμως κάνανε το γλου γλου γλου.
1: Μπράβο, το θυμάσαι και εσύ. Είδες, ρε παιδί μου, εμείς οι άντρες έχουμε αναμνήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αντρικές τώρα. Στρατόρε να ξύπναγε το πρωί, βλέπε 40 ενστήσιμα αντράχαλου να έχουν κατακλάσει το θάλαμο. Τι ωραία άντρα να πούμε. Δηλαδή τι να σου πει.
1: Θες να μοιράσουμε ας πούμε και άλλα πράγματα. Εσύ σκύβεις.
0: Τι. Είσαι με τα καλά σου αγόρι μου. Ναι, με πλάτη τον τοίχο.
1: Α.
0: Εσύ.
1: Δηλαδή γίνεσαι τραπεζάκι του IKEA ας πούμε. Είσαι και αδύνατος, οπότε...
0: Αυτές οι σεξουαλικές σου φαντασιώσεις, δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Δηλαδή και στο πράκτικερ να πάμε, δηλαδή θα είσαι επικίνδυνος. Μίλες πράκτικερ, μίλες.
1: Μίλες χοντοσέντερ, ακούστηκαν σήμερα χοντοσέντερ, Βύση, ΟΑΚΑ. Ναι. Χαμός, χάνετε λεφτά. Χάνετε λεφτά και ποια είναι αυτή η Βύση τέλος πάντων. Ο Φρύ δεν μπορεί να κάνει ένα πάρτι στο ΟΑΚΑ.
0: Πώς δεν μπορούμε, με 984.000 κόσμου, αυτούς που μαζεύουμε στον Γκάζι. Δηλαδή, εύκολο είναι. Ξέρεις πώς γίνεται. Τους μετράς, πώς το λένε, σαν να παίζεις κρυφτό. Δηλαδή έχει μια παιχνιδιάρικη διάθεση. Περνάει ένας, λες 5, περνάει ο δεύτερος 10, 15, περνάει ο τρίτος 20, 25. Στους 100 φτού και βγαίνεις. Μετράς, ας πούμε, μέτρησες 100. Που είναι 10, γράφεις 400. Εύκολο είναι.
1: Είδες λοιπόν, τι να μπορούμε εμείς να γεμίσουμε ένα ΟΑΚΑ. Και ένα Μαρακανά, εγώ σου λέω. Το παλιό, όχι το καινούργιο παίρνει λιγότερο.
0: Όχι, ρε, το παλιό θέλω. Old school.
1: Ναι, old school.
0: Ωραία, αυτό θα τα γεμίσουμε όλα. Γιατί προφέρουμε το γιώτα που δεν υπάρχει στη λέξη. Αλλά τέλος πάντων, σου έχω ειδικό άρθρο. Ναι. Δεν ξέρω πώς πέρασε ο Σαββατοκυριακό σου.
1: Ήσυχα.
0: Έσκυβες.
1: Ναι. Όχι. Είχα ρεπό και ψήσει. Όχι, ψέματα.
0: Το έχει τα άσκηβα. Α, μην λες ψέματα.
1: Έσκυβα. Από τη μια δουλειά είχα ρεπό, από την άλλη έσκυβα.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Ξέρεις τι σκύψη μου έχω ρίξει όλο το καλοκαίρι.
0: Κοίταξε, επειδή αναγκαστικά δουλεύω, είναι αυτοματισμός δικός μου, κάνω πράγματα εικόνες. Θέλω να ξεράσω. Σταμάτα να μου το λες αυτό.
1: Όχι. Μισό λεπτό. Με έχει βοηθήσει όμως, έχω χάσει κιλά. Έχω πέσει στα 143 από τα 158.
0: Ήσουν 158.
1: Καλά, δεν το θυμάμαι. Δεν άκουγε τα κρούτσου καθίσματα στην Κυψέλη.
0: Δεν είναι κάθισμα, αυτή είναι εντέξιον. Άλλο, μην μπερδεύεσαι. Αλλά...
1: Δεν μου έλεγε ότι θα με χρεώνει δύο εισιτήρια.
0: Ναι, γιατί πόσο νομίζω ότι σε χρεώνω. Δηλαδή αυτά έχουν γίνει. Τέλος πάντων, και έχει φτάσει, έχει χάσει 10 κιλά αιθυρίο.
1: Έχω χάσει, ναι. Κάνω ολιστική κυβαντική δίαιτα και τα κατάφερα.
0: Ναι. Αυτό έχεις χάσει ή είναι κανένα άλλο φωνήερ που είναι στραβογραμμένο? Όχι,
1: και... Έχω χάσει.
0: Σοβαρά. Και τώρα ποιος είναι ο στόχος μας, πού είμαστε?
1: Να βάλουμε ένα χρονικό περιθώριο μέχρι την επόμενη συνταυλία, ας πούμε, της Άννας, του χρόνου, να είμαι 100 κιλά.
0: Α, του χρόνου θες να είσαι 100?
1: Ναι.
0: Εύκολο είναι αυτό, ρε εσύ.
1: Μην κρεμάσω τώρα, μην κάνουμε γρήγορα και κρεμάσω.
0: Όχι,
1: και...
0: θα γίνεις φίλ, θα σε τούμπανο.
1: Ρε. Ναι, αυτό θέλω.
0: Έχεις κατασκήψει όποιο μαντράχαλο βρεις και εμένα τώρα σε πείραξε. Απαράτα με να βγουν πρωί-πρωί. Λοιπόν, Ιωάννη, θα ξεκινήσεις το σεξ.
1: Αυτό. Ναι, αυτό λοιπόν.
0: Αφού σκύβεις που σκύβεις, το έτοιμο το έχεις. Δηλαδή, λοιπόν. Θα τσεκάρεις εδώ πέρα. Η έρευνα δεν είναι ακριβώς έρευνα, είναι ιατρική συμβουλή. Είναι 5 tips για καλύτερη αισθητική λειτουργία.
1: Okay.
0: Δηλαδή, τώρα που θα σου πω εγώ το πρώτο να πούμε, θα αφήσει ένα τύπ εσύ στην εκπομπή.
1: Δουλεύουν όλα σωστά πάντως, να ξέρεις.
0: Πιανού.
1: Αυτού που εγώ που σκύβω.
0: Που εμένα δεν λέμε
1: τώρα που εσύ κάνεις εμένα κλίση.
0: Έτσι όπως το πεις το κλίση, μου έρχεται το μα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνεις για ακόμα καλύτερη στήση και χάσιμο κιλών, πρόσεξε, είναι πρέπει να βάλεις το περπάτημα στην καθημερινότητά σου.
1: Αυτό δεν το έχω βάλει και είναι λάθος μου.
0: Γιατί?
1: Έχει τραγούδι με λάθος μου η Βύση πουθενά, για να μας πει.
0: Όχι, αλλά έχω αυτό το δεν ακούω, δεν μιλάω, Μάιο, Ιούνιο, Ιούνιο.
1: Να σου πω. Ναι. Θέλω παρέα, δεν μπορώ μόνος μου. Βαριέμαι να γυρνάω σαν την άδικη.
0: Και κατάρα. Τι θα γίνει, ρε, αυτοί στο YouPorn, ληστές θα γίνουνε. Έλα, ρε, Ιωάννη, τώρα να πούμε. Μην είσαι ανάδελφος. Τέλος πάντων, λοιπόν, περπατάς μονάχος σου, ναι.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο είναι να επιλέξεις μία διατροφή που να προστατεύει τα αγγεία. Δηλαδή δεν μπορεί να λες, ας πούμε, πού έχω τη σάλτσα να πιάνεις εκεί, να πούμε, τον αμφορέα που είσαι εσύ, 8 λίτρα σάλτσα και να σπάει.
1: Ναι.
0: Θα βάλεις συχνή κατανάλωση κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος.
1: Άρα μοσχάρι, σηκώτη.
0: Ναι, μίτσο, ό,τι βρεις. Δεν είναι τώρα... Θα ελέγχεις την καρδιακή σου υγεία.
1: Εντάξει. Αυτό πώς να παίρνω, ας πούμε, να κάνω μετρήσεις. Πίεση, παλμούς και τέτοια.
0: Λέει εδώ αυξημένη αρτηριακή πίεση, αυξημένο ζάχαρο, υψηλή χοληστερόλη, αυξημένα τριγλυκερίδια. Έχεις τέτοια?
1: Έχω. Δεν ξέρω. Έχω να πάω πολύ καιρό στο γιατρό να κάνω εξετάσεις.
0: Γιατί ρε, εσύ πήγαινε να μπορείς έγκυος.
1: Δεν ξέρω. Εγώ πάω μία φορά και νομίζω ότι είναι για. Πώς είναι το δίπλωμα, ρε παιδί, που σου λέει λίγη στα 65. Ναι. Λέω, έδωσα εξετάσεις για να το πάρω, δεν έδωσα.
0: Ναι. Θα έχει λύσει πριν, αλλά δεν πειράζει.
1: Και λέει, πήγα μια φορά, έκανα. Ναι, για πες.
0: Το καλό εδώ πέρα τώρα, για να έχεις καλή υγεία, να χάσεις κιλά και πάνω απ' όλα να έχεις καλή στιτική λειτουργία.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι να ενισχύσεις τους μυς του πιελικού εδάφους.
1: Α, να κάνω αυτό που κάνουν κάτι Κινέζοι που βάζουν κάτι βάρη. Το έχεις δει και κάνουν. Και τα πηγαίνουν πέρα δόθε. Το έχεις δει.
0: Γιατί κάθεσαι και βλέπεις τέτοια πράγματα? Δεν πρόκειται, αγόρι μου, μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου.
1: Όχι, τα πετάει το TikTok. Τα βάζουν. Δένουν κάποια. Δεν ξέρω πώς τα.
0: Δηλαδή, ο αλγόριθμος κάθεται και σκέφτεται, για να δω ποιος θα ενδιαφερόταν για ένα Κινέζο που έχει βάλει ένα πεντόκυλο στην τζουτσού. Αχ, ο Ιωάννης, δείχτου το.
1: Δεν το έχεις ακούσει?
0: Όχι.
1: Βάζουν κάτι βάρη και κάνουν ασκήσεις. Είναι όρθιοι με ανοιχτά τα πόδια,
0: ναι.
1: Και κάνουν τη λεκάνη τους, κάνουν μπρος πίσω.
0: Όχι,
1: μπρος,
0: γιατί μην έχουν λεκάνη, γιατί θα σκύψεις εσύ μπροστά την πρωινή σου δουλειά και θα έρθει. Είναι λάθος αυτό. Όχι, αυτές είναι λάθος ασκήσεις. Εσύ πρέπει να κάνεις ασκήσεις Kegel.
1: Α, να κάνει.
0: Δηλαδή
1: σφίγγεσαι. Να κάνει κάτι γκέλ.
0: Όχι, ναι. Δεν κάνει γκέλ πουθενά, αλλά εσύ τώρα οι ασκήσεις και γκέλ είναι αυτές. Δηλαδή σφίγγεσαι σαν να θες, ας πούμε, να είσαι με πολύ κόσμο και να μην θες να κάνεις το πριτσάκι.
1: Μισό λεπτό. Να το κάνουμε μια. Σφίγγομαι τώρα. Σφίγγομαι και.
0: Και περιμένουμε.
1: Τελείωνε, θα σκάσω.
0: Ναι, περιμένουμε όλοι. Περιμένουμε. Έχουμε ανάψει τους αναπτήρες και περιμένουμε να κραγείς. Έλα, Ιωάννη.
1: Στην πυρά.
0: Εκεί, γιατί δεν θα κραγείς απλά. Λοιπόν, σφίγγεσαι και χαλαρώνεις το ξαμολάς.
1: Αλλά πρέπει το σφίξιμο να επικεντρωθεί στο σημείο.
0: Στον ποπό.
1: Ωραία, μισό λεπτό. Γιατί στον ποπό? Δεν είπαμε.
0: Σφίξ τον ποπό σου.
1: Δεν έχω ουρά.
0: Τι?
1: Δεν έχω ουρά για να.
0: Όχι, παιδάκι μου, το σφίγγεις. Πώς?
1: Ωραία,
0: είναι.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι, Mayday.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι, αντρικά τώρα. Τέτοιο. Όχι, μην ξεσφίγγε. Γιατί ξεσφίχτηκες, Ιωάννη μου? Γιατί? Ποιος σου είπε? Λοιπόν, αυτό θα κάνεις δύο φορές τη μέρα για τρεις μήνες. Θα σφίγγεσαι και θα ξεσφίγγεσαι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα περπατάς στον δρόμο και θα κάνεις.
1: Το 28 έχουμε σήμερα, όσοι άρα 28 Δεκεμβρίου κάνεις, θα ξαναμιλήσουμε.
0: Όσοι δεν ξέρουν ότι κάνεις ασκήσεις Kegel θα νομίζουν απλά ότι δεν παίρνεις μπροστά. Και όλα αυτά θα βοηθήσουν. Επίσης λέει εδώ πέρα, δεν χρειάζεσαι να ντρέπεσαι. Δεν χρειάζεται.
1: Καλά, δεν ντρέπομαι. Δεν ντρέπομαι.
0: Θα έπρεπε, αλλά δεν πειράζει. Είναι και άλλοι που έχουν βγάλει και φωτογραφίες, το έχουν στείλει. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ναι.
0: Και
1: δεν έχω πρόβλημα. Και φωτογραφίες μπορώ να σου στείλω και σένα, μα θέλεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Όχι. Θα θυμάσαι, Ιωάννη μου, ότι η αισθητική δυσλειτουργία που έχεις μπορεί μερικές φορές.
1: Δεν έχω.
0: Τώρα θα έχεις λίγο. Μπορεί μερικές φορές να αποτελεί πρώιμη ένδειξη άλλων προβλημάτων υγείας. Δηλαδή, μπορεί να είσαι συναχωμένος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχεις αμυγδαλίτιδα.
1: Μπορεί να είμαι. Να είμαι αγχωμένος απλά.
0: Να είσαι αγχωμένος που έχεις θητική δυσλειτουργία και άρα επειδή έχεις θητική δυσλειτουργία αγχώνεσαι. Και επειδή αγχώνεσαι, έχεις θητική δυσλειτουργία, δεν το βλέπω να σου σηκώνεται, Ιωάννη μου, ποτέ το λάβαρο.
1: Κοίταξε,
0: που έχεις έξω στο μπαλκόνι για την επανάσταση.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω βράδυ,
0: ναι.
1: Έχω παρατηρήσει ότι κάθε πρωί.
0: Ναι, μη, θα ξεράσουμε. Όλοι.
1: Κάθε πρωί σηκώνομαι και ακούω την εκπομπή σου, εννοώ.
0: Ναι, τώρα δεν θα ξεράσουμε.
1: Είναι τσόνιο-νιόνιο. Κατάλαβες,
0: ναι. Θα ξεράσω μόνο εγώ για αρχή και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, και ό,τι άλλο θέλεις, θύμισε μου τι ζώδιο είσαι.
1: Δίδυμος με οροσκόπο Σκορπιό.
0: Ωραία. Μισό λεπτάκι για να δεις ότι του λόγου το αληθές εδώ. Στα προσωπικά, ναι. Λέει, ναι. Η επαφή της Ελλήνης με το Χίρονα, είχε πάει τώρα το φεγγάρι να πούμε, να τα βάλει με την αλόγα. Τέλος πάντων, μπορεί να ξυπνήσει μια παλιά ευαισθησία που έχει. Θυμάσαι, ας πούμε, που συγκεγόντουσαν τα μπουτάκια σου.
1: Παρόλο που είμαι παχής, δεν έχουν συγκαεί ποτέ, γιατί κάνω μπάνιο, οπότε δεν. Όχι, δεν βάζω τάλκ, είμαι καθαρός.
0: Να σου πω κάτι.
1: Δεν μπορώ.
0: Τώρα που σφίγγεσαι, ξεσφίγγεσαι, να βάλει τάλκ στο ξεσφίξιμο, θα γίνει κακομοίρα, ναι. Θα θολώσει.
1: Μισό λεπτό να δω τι
0: όχι,
1: έχω.
0: Μισό. Ναι, μην το κάνει αυτό.
1: Τάλκ έχω, ναι. Έχω τάλκ, ναι. Και έχω και.
0: Είναι τάλκ, δεν είναι τίποτα και... κοκαίνη κρυμμένη στο τέτοιο.
1: Όχι, ρε, δεν είμαι στο Scarface.
0: Okay.
1: Έχω και Σεπτόνα Calm Care Baby. Ενυδατική κρέμα με βάλσαμο και λεβάντα.
0: Γιατί μου μιλάς έτσι, my love. Δηλαδή, ότι έχει Σεπτόνα Calm το κατάλαβα. Το ότι με λες baby. Δηλαδή, μωρό μου, ήθελα να μην φανεί αυτό στον αέρα. Αλλά εντάξει. Motherfucker. Ιωάννη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που άνοιξες την καρδιά σου και τον ντουλαπάκι του μπάνιου σου για μας.
1: Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ γιατί κάθε φορά. Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ γιατί κάθε φορά χωρίς να το ζητήσω.

0: τακτοποιούσα, άλλαζα θέσεις, ξεσκόνιζα. Εντάξει, ορισμένες φορές ο άντρας πρέπει να μένει και λίγο μόνος του, να σκέφτεται, να βάζει σε σειρά τους στόχους του.
1: Ναι, εσύ που τα ξέρεις. Πού στα δατά. Ιωάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτό το Σαββατοκύριακο που θα θέλαμε όλοι να έχουμε, αλλά μόνο εσύ τα κατάφερες.
0: Σε παρακαλώ, πριν κλείσουμε, θέλω να σου πω κάτι που μου θύμισε σήμερα το πρωί.
1: Έλα.
0: Το intro, έτσι όπως ξεκινάει για το δελτίο ειδήσεων του Κάλχα.
1: Ναι. Όχι, με την Τζορτζίνα Τιγανορόγη.
0: Με την Τζορτζίνα Τιγανορόγη, αυτή με τις ρόγες. Δεν σου θυμίζει ένα κάτι. Τα πρώτα δύο δευτερόλεπτα.
1: Του intro.
0: Του intro που κάνει ένα Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει.
1: Για μισό λεπτάκι. Περίμενε.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς κάνει στην αρχή.
0: Κάπως έτσι κάνει. Να σου βάλω να ακούσεις τι μου θυμίζει.
1: Ναι, ναι, ναι, βάλε. Βάλε εσύ.
0: Άκου.
1: Βάλε.
0: Ναι.
1: Έβαλες. Δεν κατάλαβα τίποτα. Να σκύψω. Πού το θυμήθηκες αυτό, ρε.
0: Αυτό μου θύμισε.
1: 24 ώρες το 24ωρο.
0: Ώρες το 24ωρο.
1: Πού το θυμήθηκες, ρε.
0: Έτσι δεν ξεκινάει και το intro το δικό σου. Με τη μαθηματική τρόγια.
1: Για να δούμε. Μην λες την Τζορτζίνα. Μην κοροϊδεύεις. Περίμενε. Να το βρω.
0: Περίμενε.
1: Νομίζω ότι το έχω.
0: Όχι, τίποτα. Εγώ έβαλα λίγο ραδιόφωνο.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι, ρε Αλέξανδρε.
1: Αυτό είναι, ρε Ιωάννη μου. Αυτό είναι. Μπράβο, ρε εσύ. Τι άλλα νέα, καλά.
0: Εντάξει, ήταν που θα με έκλεινες, αλλά.
1: Ναι, τώρα στο πατάω. Φιλιά. Ναι, γεια. Τι ενδιαφέρουσα ζωή που έχετε, ρε εσείς. Δηλαδή, πραγματικά. Ιωάννη μου, βρες τι σου θυμίζουν. Και τα υπόλοιπα. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Το έχω πάθει με γυμνόστηθη στην παραλία, αλλά δεν την ήξερα την κοπέλα τελικά. 3, 2, 1, go! Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στη ζωή σας. Να, ο Κώστας που λέει: και εμένα με ενοχλεί η μέση μου σήμερα. Θα ήθελα κάποια να μου την τρίψει. Και σου περνάει. Δηλαδή, τι αντανακλαστικός πόνος είναι αυτός, ρε Κώστα. Πονάει μέση, την τρίβεις εσύ και... Πρέπει να είναι η δικιά σου. Δηλαδή... Μπορούμε να το κάνουμε και με έμπλαστρο αυτό. Δηλαδή να σε πονάει μέσου να πούμε και... Να σε δούμε να χοροπηδάς. Λογικά θα σου περάσει. Να, και η αρχοντούλα που λέει: καλημέρα Αλέξανδρε, μόλις μπήκα να σε ακούσω. Λέμε και ζώδια. Για πες, για πες. Τι να πω, αρχοντούλα, ήταν με δύο φορές, φρες. Και ζώδια λέμε και το ανέκδοτο δεν έχω πει. Λέμε ό,τι θέλετε, έχουμε ειδησιογραφία, έχουμε... Της κακομοίρας γίνεται. Λοιπόν, να και η Τίνα που λέει: καλημέρα Αλέξανδρε, αναρώνω από πονόλεμο. Είναι αυτό που πάτε να πούμε και τρώτε παγωτά. Ή που δεν έχει καμία αίσθηση ο άλλος να πούμε και σας πιέζει. Γουστάρω πτώση θερμοκρασίας φουλ. Για τις γυναίκες υπάρχει και το Yoni Egg. Για τους άντρες, τι είναι το Yoni Egg? Και μπορώ να πάρω εγώ ένα γυναικείο Yoni Egg και να πω είναι Yoni Egg. Να το κάνω αντρικό. Όχι του Ιωάννη, κάποιο άλλο. Τι είναι αυτό, πώς δουλεύει, δεν το ξέρω ακριβώς. Να και η Γιούλα που λέει: λοιπόν, επειδή και εγώ λέει πρέπει να χάσω κάποια κιλά, να πω στον Ιωάννη άμα θέλει να έρχεται να περπατάμε, λέει, στον πεζόδρομο. Έτσι τι, χωρίς στόχο, χωρίς πατρίδα. Βγήκαμε και περπατούσαμε στον πεζόδρομο και μετά, δεν ξέρω. Έγραφε Ρέικιαβικ 2 χιλιόμετρα. Χωρίς στάση για σουβλάκια, άρχισα δίαιτα αυτή την εβδομάδα και χθες έφαγα 3 μπέργκερ στο φεστιβάλ. Και πολύ καλά έκανες, Γιούλα μου. Φαντάζεσαι να πούμε να μην θυμάσαι τι είχες φάει στο φεστιβάλ. Και να βγαίνεις να πούμε περήφανα δευτεριάτικα και να λες: άρχισα δίαιτα αυτή την εβδομάδα και χθες έφαγα 3 στο φεστιβάλ. Το καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την ηλικία πρέπει να σε νοιάζει πιο πολύ η νοητική κατάσταση. Παρά αυτό με τα κιλά, και να σας πω και κάτι, ειδικά για εσάς τις γυναίκες, είστε μεταμεσαιωνικές. Αυτό με το πόσα κιλά πρέπει να είσαστε και πώς να είναι ο σωματότυπος και τα λοιπά, είναι αποτέλεσμα της μόδας. τι μόδα

τη φτιάχνουν άντρες οι οποίοι συχαίνονται τις γυναίκες. Οπότε μία τις θέλουν στέκες, μία τις θέλουν άσχημες, μία μονόφριδες. Αυτό τι καινούριο, τι καινούρια φάση με το μονόφριδο. Έχει επιστρέψει αυτό που... Πάλι καλά που είμαστε εδώ και δεν είμαστε στην Αυστραλία, γιατί στην Αυστραλία να πούμε θα έρθει να στην πέσει κανένα καγκουρό και θα κάνει ο άλλος μία τάκ, θα σου βγάλει το φρύδι, θα το πετάξει και θα γυρίσει κιόλας. Να και ο φίλος ο Κρίς που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, μετά το χθεσινό παιχνίδι στα βουνά της Μάντρας, Ελευσίνας. Παιχνίδι το λέμε αυτό? Εμείς δεν το λέγαμε παιχνίδι τότε, αλλά τέλος πάντων, α, softball, airsoft λέει, ξεκινάμε τη βδομάδα μας με δύναμη. Το γέλιο του Ιωάννη μου θύμισε το τσίριγμα στο jump around των Cypress Hill ή μια χαριτωμένη τσαγέρα που είναι έτοιμη. Με αγάπη πάντα Ιωάννη. Τώρα παρομοίωσε τον Ιωάννη με έτοιμη τσαγέρα. Γιατί ξέρεις πως σκούζει μια έτοιμη τσαγέρα. Η Αρχοντούλα που λέει χωρίς ανέκδοτο, έτοιμο το έχω Αρχοντούλα μου, αλλά επειδή πήγε και μισή, θα κάνουμε το break μας και θα επιστρέψω με... με το ανέκδοτο, με ειδησιογραφία, θα μάθουμε για το Johnny Egg, γιατί εγώ δεν το ξέρα. Λοιπόν, ζώδια, διάφορα πράγματα. Έχω αφήσει κάτι άλλο από τα pendings, μισό λεπτό. Η Μαρίτα προσθέτει να βάλει μουσική ή ένα ωραίο podcast λέει και να πάει για περπάτημα ο Ιωάννης. Μόλις το κάνει μια-δυο φορές θα γουστάρει και δεν θα μπορεί να σταματήσει. Θέλετε να κάνουμε πλάκα? Ιωάννη, βάλε ένα podcast την ώρα που περπατάς του Πετρετζίκη. Να, α. Και τέλος πάντων QQQ Athens Free Radio 98,1, Τηγανιτός Φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, βρίσκεται το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Και αυτά.

μη βρίζει. Είναι αμαρτία, μη βρίζει. Θα πας στην κόλαση. Νομίζω βρίζεις, μη βρίζεις. Λες αυτά τα κακά λογάκια. Fuck you. Ελλάδα 2-0.

0: για τον Ιδίποδα. Ε? Ναι, αλλά νομίζω ότι βρίζεις. Μη βρίζεις όμως. Μη βρίζεις γάμο το theme theme σου, το theme theme theme. 3, 2, 1 Go! Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τα τελευταία 25 λεπτά και σήμερα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Τα τελευταία 25 λεπτά της αγαπημένης σας πρωινή. Και ενώ το μήνυμά σας. Θυμίζω είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, όπως έχουμε πει 500.000 φορές. Είναι 400.000 φορές περισσότερες από τους 4 εκατομμύρια που βρεθήκανε στο Βροχάκα, ναι. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και γράφετε το μήνυμά σας, έρχεται εδώ, μας κάνετε και ad friend και τα λοιπά. Και πάμε τώρα μέσα στο section της εκπομπής γνώση για όλους. Γιατί δεν το ξέρα εγώ τι διάολο είναι αυτό. Θα μάθουμε όμως για το... Ξέραμε για το μελάτο, ξέραμε για το τηγανιτό. Θα μάθουμε τώρα για το γιόνι. Έξω γιονίζει, μέσα και το ζέστη. Τίνα μου, καλημέρα. Τι γίνεται, με έγραψε η Τίνα. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Μισό λεπτάκι να με σβήσει, να με ξαναγράψει. Τίνα is in another call. Έμπαινε, χα. Καλά, θα μάθουμε σε λίγο. Να, εδώ η Νάντια που λέει περπάτημα και πολύ νερό πες στον Ιάννη και θα χάσει κιλά χωρίς να το καταλάβει. Σοβαρά. Αυτό δεν κάνουν και οι καμήλες στην έρημο. Περπατάνε, βρίσκουν νερό, πίνουν πολύ. Το βάζουν στην καμπούρα. Περπατάνε, βρίσκουν νερό, πίνουν πολύ. Το βάζουν στην καμπούρα. Πρέπει να βγάλει καμπούρα ο Ιωάννης. Φαντάζεσαι να ανέβει να χτυπάει αυτό στις καμπάνες. Θα πέσουν οι καμπάνες, παιδάκι μου. Και ο Βασίλης που λέει Στάγκερ, λέει: άμα θες να οδηγήσει κάτι πιο σοβαρό, να πάμε μια εκδρομούλα μέχρι το Λιτόχωρο. Να μπούμε να οδηγήσει κανένα Λέοπαρντ. Δε... Αυτά δεν με ενθουσιάζουν. Μέχρι Στάγκερ, εγώ είχα ένα άχτη να οδηγήσω νταλίκες. Και ήταν εκεί ίσως το μόνο καλό πράγμα που συνέβη όταν πήγα φαντάρος. Με ξέρεις κάτι γνωριμίες με τον Αλφαμίτη. Όταν κάνουμε reunion λέει να έρθει να σε βάλω να κάνεις τσάρκα με Λέοπαρντ. Δεν το μπορώ, είναι κλειστοφοβικά εκεί μέσα. Να, εδώ η αρχοντούλα που λέει τι είναι το Ιόνι. Τι έχασα λέει εγώ για ένα κολύμπι πήγα. Τι, είσαι με τα καλά σου αρχοντούλα. Πήγες παιδάκι μου αρχές Οκτώβρη, δηλαδή οριακά Νοέμβρη, δηλαδή καλά Χριστούγεννα, να μπεις στη θάλασσα. Τι, μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα ρε. Τώρα για το τι είναι το Ιόνι θα μάθουμε τώρα, γιατί ούτε εγώ το ξέρω. Αλλά προφανώς η Τίνα έχει μία αίσθηση, αν ξέρει κάποιος άλλος, γιατί δεν βλέπω εδώ την ειδική συνεργάτη, θα να πούμε. Μπορούμε να πάρουμε στο σπίτι ένα που να είναι ιονιστής και να μάθουμε καλύτερα. Κοίτα να δεις τώρα. Έλα κλείσε. Πώς κλείνει? Δεν κλείνει. Τώρα έκλεισε. Θα μάθω εγώ τι είναι. Μισό λεπτάκι. Α, βρήκα λοιπόν ένα Ιόνι egg, ένα αυγό Ιόνι. Είναι μια αλία πέτρα ή κρύσταλλος σε σχήμα αυγού που εισάγεται στον κόλπο για ασκήσεις ενδυνάμωσης. Εγώ δεν έχω τέτοιο πράγμα, δηλαδή ούτε αυγό λίο έχω, ούτε κόλπο. Τι να κάνω, Τίνα μου καλημέρα.
1: Καλημέρα αγαπημένε μου.
0: Καλημέρα, μίλες, αχ τι κάνεις, καλά είσαι. Αχ, μίλες τέτοια,
1: περίμενε. Δεν είμαι πολύ καλά, είμαι μπουκωμένη.
0: Τι.
1: Είμαι βουκωμένη και είχα πονόλυμο όλο το Σαββατοκύριακο και ήμουνα και ζαυλακωμένη.
0: Όχι ρε εσύ, δεν έχει καμία διαφορά. Δηλαδή με τις υπόλοιπες μέρες νομίζω ότι το κατάλαβε κανείς ή μόνη σου έβγαλες αυτοδιάγνωση είναι αυτό.
1: Λοιπόν, το καταλάβανε όλοι γιατί ήμουνα ξάπλα στον καναπέ και από τον καναπέ πήγα στο κρεβάτι και δεν έγινε καμία δουλειά στο σπίτι και ο μπαμπάς έπρεπε να... Ο Μίτσος δηλαδή έπρεπε να πλύνει, να μαγειρέψει, να...
0: Α, βρωμάτε δηλαδή Δευτέρα. Πρέπει να βρωμάτε ανελέητα, ναι.
1: Έχεις, δεν πεινάμε όμως.
0: Παρήγγειλε ο Μίτσος.
1: Όχι, μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία.
0: Και τι, τα τρώτε, γι' αυτό αρρώστησες. Μην το κάνεις αυτό, κοπέλα μου. Δεν το βλέπεις ότι σε καλάει. Και είσαι ακόμα αρρωστούλα.
1: Είμαι, ναι. Δεν με ακούς.
0: Τι μικρόβιο είναι αυτό. Μήπως είναι τίποτα σεξουαλικά μεταδιδόμενο από το Μίτσο.
1: Δεν νομίζω. Είναι τίποτα τώρα. Που έπεσε η θερμοκρασία ξαφνικά λίγο. Ναι.
0: Τι ήσαν στη συντήρηση σε είχαν. Σιγά το πράγμα. Τέλος πάντων, περαστικά.
1: Δεν ξέρω, δεν αρρωσταίνω συχνά, αλλά με πιάσε την Παρασκευή.
0: Ωραία, ναι, πολύ μας νοιάζει. Να σου πω, τι είναι αυτό το Ιόνι.
1: Ιόνι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι αυτό που...
0: Ιόνινγκ δεν είναι αυτό που χασμουριέσαι.
1: Ιόνινγκ είναι, ναι, ναι. Αλλά Ιόνι που γράφεται Y-O-N-I.
0: Y-M-C.
1: Ναι, το Ιόνι... Το γιόνι είναι ο ιερός χώρος ή ο κόλπος της γυναίκας.
0: Το οποίο τον αντιμετωπίζουμε σαν ιερό χώρο. Και εγώ πραγματικά άμα δω, κάνω το σταθμό μου. Παναγιά μου, σε ευχαριστώ, με βοήθησες να το δω αυτό το πράγμα από κοντά.
1: Είναι το κύπελο της ζωής.
0: Το κύπελο της ζωής.
1: Ναι.
0: Σόβα, το Holy Grail.
1: Το Holy Grail.
0: Σε Holy το έχουμε, σε η Grail είναι το πρόβλημα. Και τι κάνω με αυτό εγώ, παίρνω αυτό το κρίσταλο που λες το αυγό.
1: Ναι, και είναι τι... αυγό.
0: Ναι.
1: Και είναι από πολύτιμους λίθους που το φτιάχνουν συνήθως.
0: Ναι.
1: Και το βάζεις στον κόλπο σου, που δεν έχεις όμως. Γι' αυτό αναρωτιόμουν τι κάνουν οι άντρες σε αυτή την
0: αντί για το. Αντί να βγάλω το πι.
1: Τι.
0: Να βγάλω το πι. Και όπου αλλού το βάζω. Είναι ο κόλπος και εγώ θα το βγάλω το πι, δηλαδή θα με λένε έτρακα.
1: Σωστά.
0: Και θα το βάλω στο. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το αυγό μπορώ να γράψω εγώ μία αφιέρωση επάνω πριν το τοποθετήσεις εσύ.
1: Engraving. Θα είναι και έτσι, θα είναι λίγο.
0: Ναι, να με γράψεις στο Ιωνί σου.
1: Αναλύτα. Θα κάνει λίγο ανάγλυφο.
0: Πάντα ανάγλυφο. Πάντα είμαι καταπληκτικό στα ανάγλυφα. Ναι, ναι, γκαργκάλιστερ. Και εσύ τώρα. Εσύ έχεις τέτοιο πράγμα.
1: Όχι. Αλλά ξέρεις τι, όταν το ανακάλυψα ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, σκέφτηκα όλα αυτά τα διακοσμητικά αυγά που βάζουν οι γιαγιάδες
0: τα φαμπερζέ
1: στα σκρίνια. Τα έχεις δει. Έχεις δει εσύ τέτοιο αυγό διακοσμητικό?
0: Συνήθως όταν μπαίνω σε σπίτι γριάς, όχι, δεν κοιτάω για αυγά στο σκρίνιο. Κοιτάω συνήθως που έχει τη σύνταξή της και να φύγω γρήγορα. Αλλά...
1: Κοίτα, αυτό το αυγό έχει και ένα κρίκο, γιατί τι γίνεται...
0: Όταν δεν το βάζεις στο αυγό, αυτό το βάζεις στο αυτί σου.
1: Κρεμάει,
0: ναι.
1: Κρεμάει βάρη, γιατί στέκεται όρθια,
0: ναι.
1: Αυτή που εξασκείται.
0: Προσπαθεί τώρα στην ηλικία που είμαι, πότε
1: αυγό,
0: θέλει, πότε δεν θέλει.
1: Είναι το κλείνει. Αυγό, ναι. Και πρέπει, ναι. Μπορεί να κρατήσει το αυγό μέσα και να μην της βγει με τους μυς, με τη δύναμη των μυών του κόλπου.
0: Αυτό το έχω δει νομίζω σε μια ομελέτα.
1: Κρεμάει και βάρη στο αυγό. Έτσι δυναμώνει.
0: Σοβαρά.
1: Το
0: και μετά έχεις τούμπανο κόλπο. Δηλαδή μονόσβερκο.
1: Τούμπανο. Μιλάμε, εντάξει. Θα νομίζεις δηλαδή ότι.
0: Θα γίνει κανένα τσαμπουκάς και θα βγεις να του πει. Να σου πω. Φύγε ρε Καραγκιόζη, μη σε γράψω στο θύμ. Δηλαδή και να τρομάξει ο άλλος.
1: Όχι. Δεν είναι σαν να το κάνεις doggy style και να μην σ' αφήνει να βγεις.
0: Σοβαρά.
1: Σαν να το κάνατε στη θάλασσα και να κόλλησες που λένε.
0: Μου έχει τύχει αυτό,
1: ξέρω,
0: αλλά ήμουνα ο μπροστά, ήμουνα ο ντόγκι. Δεν ήμουνα ο στάιλ. Και εσύ αυτά τώρα που τα ξέρεις, δηλαδή έχεις φίλες που έχουν κάνει γιόνι.
1: Μου το σύστησε, μου λέει.
0: Κάποιος εραστής
1: σου. Μια φίλη. Όχι, ο εραστής μου, ο μοναδικός είναι ο άντρας μου που δεν μελετάει και ερευνά τέτοια πράγματα.
0: Ναι, πού να, ο κακομοίρης, το καταλαβαίνω.
1: Μελετάει άλλα.
0: Ναι, τα αμέλετητα.
1: Τον αφορούν πιο άμεσα. Και... Ούτε ήξερα τι υπάρχει αυτό.
0: Να σου πω, έχω κάτι αυγά στρουθοκάμιλου διακοσμητικά.
1: Είναι πολύ μεγάλα.
0: Τι είναι μεγάλα, τι να μου πούνε ρε να πούμε.
1: Εδώ για σένα το λέω.
0: Έχουμε κάνει καριέρα. Για σένα
1: το λέω. Εσύ ξέρεις.
0: Για στρουθοκάμιλο είναι μικρά. Τώρα για γιόνι μπορεί να είναι και μεγάλα, αλλά δεν είχε ένα challenge. Δηλαδή, ίδιο πράγμα είναι να βάλει μέσα σου το αυγό τη κατσαροπέρδικα, να πούμε, και ίδιο τη τουρθοκαμίλου. Δεν πώ θα βγει να το πει στη φίλη σου. Θα τη πει, έβαλα μέσα ένα αυγό ξύριχου. Δηλαδή, είσαι χαβιαρομουφί. Δεν είναι.
1: Κοίτα, υπάρχει. Εννοεί χαβιάρι.
0: Ε.
1: Χαβιάρι.
0: Δεν τα τρώω αυτά τα θαλασσινά. Δηλαδή σε bar woman και σε τέτοια τα αποφεύγω. Είναι η μυρωδιά κάπως με ξενίζει. Ή ξυνίζει, δεν θυμάμαι.
1: Ξενίζει.
0: Πόπο, είσαι πολύ χαλιά, έχεις μιξούλα.
1: Ναι.
0: Ναι, και είναι σεξι.
1: Όχι, δεν έχω μιξούλα. Έχει πριστεί επιγλωτίδα μου.
0: Τι πράγμα έχει πριστεί?
1: Νομίζω ότι είναι αυτό το σταφύλι που κρέμεται στο λαιμό.
0: Δεν είναι σταφύλι, είναι λόγω ηλικίας. Έχει κρεμάσει λιγάκι. Μια
1: πώς
0: κρέμα.
1: Λέγεται.
0: Το σταφύλι στο λαιμό.
1: Ναι.
0: Κίνκι. Πώς το λένε, vegetarian.
1: Πάει, όχι, πάει είναι αυτό το κάτω. Ανάμεσα. Η περιοχή ανάμεσα στη μύτη και στο λαιμό.
0: Η περιοχή ανάμεσα στη μύτη και στο λαιμό.
1: Εσωτερικό.
0: Είναι αυτό λαιμό. Που πλακώνεται την μπάρλα, οι γυναίκες. Την κρίνια.
1: Είναι αυτό που το Βασίλα Ρίκη είχε. Ναι.
0: Είχε.
1: Εκεί την κλειτορίδα της, όχι.
0: Μην λες κληροτίδα, ρε παιδάκι μου, στον αέρα.
1: Συγγνώμη, την κληροτίδα.
0: Γιατί δεν έχουμε εδώ πέρα, δεν έχουμε καν μπαλάκια να τα βάλουμε μέσα, τραβήξουμε έξι ίδια. Δεν έχω καταλάβει. Και όλο το Σαββατοκύριακο εσύ ήσουν ξάπλα, ναι. Ανενεργή.
1: Κοίτα, χθες ενεργοποιήθηκα λιγάκι. Έφτασα μέχρι το τραπέζι της κουζίνας και κάθισα, ναι. Και έπιασα την κουβέντα.
0: Όχι, ρε γάμο, δηλαδή μέχρι και άρρωστη δεν τον αφήνεις τον άνθρωπο ήσυχο λιγάκι. Με ποιον μίλαγες?
1: Και επίσης είχαμε και έναν φίλο που επισκέψεις. Δύο Γιώργηδες περάσανε. Αυτός, ένας το πρωί.
0: Αυτός ο φίλος ήρθε με λουλούδια και με ένα παπά να σε, πώς το λένε, σε λιβανίζει και τέτοια. Μπορεί να μην είναι πολύ φίλοι σου, ξέρεις.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι. Όχι. Είναι γείτονας. Έμενε εδώ στο σπίτι μας και μετακομίσανε στο σπίτι που φτιάξανε 2 χιλιόμετρα πιο κάτω.
0: Τι λες, σοβαρά, πόσο μας νοιάζει. Και έρχεται στο παλιό του το σπίτι.
1: Ναι, ήρθε στο παλιό. Εννοείται, είμαστε φίλοι. Οπότε.
0: Και εσείς πάτε στο
1: είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, αλλά όχι τόσο συχνά.
0: Και τότε δεν καθόταν αυτό σε αυτό να πάτε εσείς στο καινούργιο, τελειώνει η ιστορία.
1: Ναι, θα μ' άρεσε πολύ. Αλλά και σε εκείνους δεν θα άρεσε. Εκείνον είναι πολύ ωραίο τώρα. Έχει κήπο, είναι μονοκατοικία.
0: Τι, τώρα δεν είναι το δικό σου ωραίο? Έλα τώρα.
1: Φυσικά χτισμένο από πληθιά λάσπη.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Έχει κάνει κομπσπιτό.
1: Κομπόσπιτό.
0: Σοβαρά?
1: Ναι.
0: Και μένει μέσα, βγαίνει το πρωί, κυνηγάει μαμούθ.
1: Μένει μέσα και είναι απίστευτο. Δηλαδή έχει τόσο πόσο καλή θερμομόνωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Πες μας για το θερμομόνωση.
1: Είναι πάρα πολύ. Η ατμόσφαιρα μέσα σε αυτό το σπίτι, ναι, ναι. Είναι απίστευτη.
0: Ναι. Ωραία. Τι να μου
1: κάνω διαφήμιση στη φυσική δόμηση.
0: Τη γουστάρω παλαβά. Έχω συμμετάσχει σε τέτοιο πράγμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Πού στη Λάρισα?
0: Μιλες πού στη
1: Λάρισα?
0: Όχι,
1: δεν
0: παντού. Δεν είναι μόνο
1: φρίσω.
0: Στη Λάρισα. Είχα βαφτεί και μια φορά στην Πάτρα. Είχα. Άλλο λέμε. Όχι στη Λάρισα.
1: Στον Έσονα.
0: Όχι. Σε άλλη περιοχή, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, αλλά ήταν πολύ ωραίο γιατί πάταγα εγώ τη λάσπη με τα άχυρα και πατάγανε και κάτι τουρίστρες, οι οποίες δεν φοράγανε σουτιέν. Και μου δίνανε κίνητρο. Και μιλάμε, είχα πατήσει 18 στρέμματα λάσπης.
1: Είσαι ένα σούπερ ενθουσιασμένος.
0: Δεν μπορεί να φανταστείς. Ερχόντουσαν οι άλλοι με τις μπετονιέρες και μου λέγανε, ρε παλικάρι, έρχεσαι λίγο μετά για το γαρμπίλι. Τέτοια φάση. Περάσει πάρα πολύ ωραία.
1: Και μετά άρχισες να τους λες, εγώ παιδιά δεν μπορώ, έχω ευαίσθητα χεράκια και τέτοια. Σε αυτούς το έπαιζες κάπως αλλιώς και σε τουρίστες αλλιώς.
0: Δεν το έπαιξα καθόλου. Τίποτα, μηδέν, δηλαδή ρώτα τους.
1: Ας το καλό.
0: Τι να μου...
1: Μόνη μου τα λέω.
0: Ναι, μόνη σου γελάς κιόλας, είναι το πρόβλημα.
1: Θα μπορούσα να κάνω ολόκληρη συζήτηση μόνη.
0: Ναι, ναι, μπορείς, να ξεκίνα τώρα που θα στο κλείσω, ναι. Και περαστικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Καταπληκτικά. Την έκλεισα. Πω. Άγιο είχαμε, παιδιά, Μην το πάρετε αυτό το... Αυτό το γιόνι κάνει κακό. Οι άλλες κοπέλες που ακούτε την εκπομπή, έχετε τέτοιο πράγμα στη συλλογή σας? Να, και ο Χρήστος, καλημέρα, λέει, στον τιτανοτεράστιο Αλέξανδρο Πέτρακα. Αλέξανδρο Πέτρακα, με κέφι, αλλά δίχως ενθουσιασμό, λέει, καθότι κρεμοτσακίστηκα σε μια λακκούβα λόγω ανύπαρκτου φωτισμού. Ευτυχώς τη βγάλαμε. Μόνο με βαρύ διάστρεμα αποφεύγοντας το σπάσιμο. Εσείς τι λέει? Έπεσες μέσα στην τρύπα. Δηλαδή, ρε Χρήστο, στην κατάσταση που είσαι εσύ, εργένεις και άνευ, έπρεπε να πέσεις μέσα στο, στην τρύπα, βρήκες. Παρομοιαστικό ήταν, αγόρι μου. Μισό λεπτάκι να εφαρμόσουμε λίγο τηλεϊατρική στο φίλο το Χρήστο που έσπασε ίσως ένα αυγό αιώρι. Ακούστε λίγο χαλή, κάνει καλό. Χρήστο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πού σε ρε κούτσε, όχι, ήθελα να πω ότι περαστικά. Περαστικά.
2: Τι λέει, τι κάνετε.
0: Α, πλημέκους. Γιατί. Περαστικά, λέω. Έτσι, Χρήστο.
2: Κάτι, για κομπέρα, καλή γραμμή.
0: Ναι, δεν πειράζει. Έπεσε στη λακκούβα, αγόρι μου.
2: Για πάμε άλλη μια.
0: Απέ, πάμε και στην άλλη λακκούβα. Μην είσαι τελείως.
2: Ναι, έπεσα στη λακκού.
0: Ναι, χτύπησες το κεφάλι προφανώς. Είναι εμφανές.
2: Το σήμα.
0: Είδες μια λακκούβα και έπεσες μέσα.
2: Δεν την είδα, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και περπάταξε εκεί. Τι φορούσες, είχες ψιλοτάκου, να είχες κάτι. Τι διάλο, τι φορούσες.
2: Έχω συνηθίσει με τα ψωλτά που είναι απαργωμένα. Δεν είναι το θέμα μας αυτό τώρα όμως.
0: Έτσι όπως το πες, ακούστηκε παράξενο.
2: Ψήλο. Λοιπόν, και γυρίζω. Έχουμε πάει με τον αδελφό μου για ένα φαγητό το βράδυ της Παρασκευής.
0: Ναι.
2: Και όπως γυρίζω, ξαφνικά εκεί, εντάξει, είναι ένας δρόμος καταπληκτικός.
0: Ναι.
2: Είναι αποδομημένος δρόμος.
0: Πού είναι αυτός, σε ποια περιοχή είναι.
2: Στον Ευράκλειο. Έχουμε μέσα κατευθύνωση άνθρωποι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, και εντάξει, okay, το δόστρωμα είναι διαλυμένο, ναι, το πεζοδρόμιο το ίδιο και σε κάποια φάση δεν έχει και φωτισμό.
0: Ωραία, καθώς, ακόμα καλύτερο, μπορείς να κατουρίσεις. Να το καλό.
2: Μπορούσα δηλαδή, να εξαφανιστώ.
0: Ναι.
2: Μπορούσα και να εξαφανιστώ ολοκληρωτικά. How to disappear completely.
0: Ναι, ρε,
2: γιατί
0: εκεί πέρα. It didn't motherfucking happen, αλλά anyway.
2: Yes, αλλά ένα που δεν έγινε, ούτε αυτό έγινε σωστά, γιατί εκεί πέρα που μιλούσα ξαφνικά,
0: ναι,
2: σουριάζομαι κάτω με τέτοιο τρόπο που δεν το έχω ξαναπάθει στη ζωή μου. Και μου έρθει ανάσκελα, τι έγινε, παιδιά, λίγο. Γλίστησα, λιποθύμησα κάτι.
0: Μπρούμητα έπεσες ή ανάσκελα.
2: Μπρούμητα.
0: Και τάκ, ήρθε κάποιος στα σκοτεινά.
2: Δεν θα μπορούσε. Έτσι πως έπεσα, δεν θα μπορούσε κανένα τίποτα.
0: Okay.
2: Και ευτυχώς και έγινε ο αστράγαλος που γίνεται τετραπλάσιος.
0: Ναι.
2: Βρίστηκα τελείως και πήγα νοσοκομείο.
0: Ναι.
2: Και τώρα είμαι με βαρύ διάστρεμπα εδώ πέρα με το ποδαράκι ψηλά.
0: Έλα, ρε, σε μια χαρά. Αναρωτική. Θα σηκώσεις και το άλλο. Δηλαδή και αναρωτική και ευχαρίστηση. Όλα καλά.
2: Λέω να τα συνδυάσω. Ωραία ιδέα.
0: Ναι, ρε, εσύ. Πόσο μέρες άδεια έχουμε τώρα.
2: Τώρα μου είπαν ότι θα πρέπει να λείψω για 10 μέρες σίγουρα.
0: Ναι, ωραία.
2: Μετά. Την επόμενη Δευτέρα θα πάω να αφαιρέσω το γύψο.
0: Ωραία. Μετά θα έρθεις. Σου βάλανε γύψο για διάστρεμα.
2: Μου βάλανε γύψο νάρθηκα βασικά για να σιγουρευτούμε ότι δεν έχει σπάσει κάποιο μικρότερο οστό.
0: Okay. Και τώρα είσαι. Αν σου τύχει τώρα, ας πούμε, το σεξ, μπορείς κουτσό.
2: Ναι. Αμέ.
0: Αμέ, προκειμένου να αυτά, μπορώ και.
2: Εννοείται.
0: Αμέ.
2: Εννοείται.
0: Και είσαι καλά, δηλαδή. Αυτό θα το κάνεις τώρα. Θα έρχονται όλες οι φίλες σου σπίτι, επειδή είσαι χτυπημένος και τέτοια, σου κάνουν παρέα. Και εσύ θα το εκμεταλλευτείς αυτό. Και θα λες.
2: Πιάνει αυτό, είσαι σίγουρο.
0: Ναι, ρε, θα λες, πιάσε με ένα ποτήρι νερό. Πιάσε μου λίγο το τηλεκοντρόλ. Πιάσε μου λίγο τα θύμφη. Δηλαδή, άμα το πεις πολλές φορές αποκεκτημένη ταχύτητα, κάτι θα γίνει. Και θα γράφουν και στο γύψο πάνω «Σ' αγαπάμε Χρήστο», «Πώς είσαι έτσι ρε Μαλφή», και γράφουν κάτι ευχές.
2: Γεια, αυτό μου αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ μου αρέσουν.
0: Ουδέν κακό να μη γες καλού. Αυτό τώρα που σου συνέβη, θα έρθει το σύμπαν, θα γυρίσει τον τροχό. Εσύ δεν ξέρω αν είσαι πολύ φτωχός, δεν θα γαμθεί σίγουρα, αλλά θα σου συμβεί και κάτι καλό για να ισορροπήσει η κατάσταση.
2: Ελπίζω πως ναι. Οπότε. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα εδώ πέρα που γίνεται στους δρόμους εδώ στα Πέριξ, είναι αδιανόητο.
0: Έλα ρε σίγια, είναι challenging, σαν τους άλλους που πάνε και περπατάνε, να πούμε, πώς το λένε, χωρίς να έχει κανένα challenge. Εσύ ξέρεις, βγαίνω έξω, θα γυρίσω, δεν θα γυρίσω. Εμπόλεμη κατάσταση, πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Θα έρθουν οι Τούρκοι, ρε, τι θα κοιτάμε τις λακκούβες.
2: Κάνω πως έγινε κάθε μέρα και γκρεμό τσακίσει και έξω το σπίτι μου. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Είναι και αυτό τώρα, δηλαδή. Ναι. Ναι. Ναι. Αλλά δεν πειράζει. Στο, εκεί που πήγε στο νοσοκομείο, στο γιατρό, είχε γιατρίνες, είχε τέτοια.
2: Μια μεξινή είχε μέσα. Εντάξει, έχω πέσει εγώ τα νάσκα λεπτά.
0: Τι γεύτηκες κιόλας, θηρίο, κουτσαμένος και κούτσαυλος. Κού είπα, κού. Και την γεύτηκες.
2: Άκου τι έκανε, ρε. Ήμουνα πάνω στο φορείο και με βάζουν να μου κάνουν κοινολογικό έλεγχο. Και επειδή έχω ένα παντελόνι που δεν μπορώ να βάλω το κινητό μέσα, μου λέει, κύριε, μην κοιτάτε, λέει, το κινητό σας, λέει, εδώ πέρα μέσα. Και είναι χαρτί Α4. Σε μια τεράστια. Και πρέπει να το δω. Είναι καταπληκτικό, ρε. Έτσι είπε, έτσι.
0: Καταπληκτικό το αστείο που είναι.
2: Δεν πρέπει να αρχίσω να εξηγώ, έτσι.
0: Ναι.
2: Πρέπει να οριμάσει όπως το ανέκδοτο προχθές που έλεγες.
0: Α, θα σε ξαναπάρω την άλλη εβδομάδα λοιπόν να μας τα πεις όλα. Χρήστο μου, εντάξει, περαστικά, αν ακούνε οι φίλες σου, τώρα είναι η ώρα. Τώρα μπορούν να εκμεταλλευτούν το κορμί σου που δεν έχεις τη δυνατότητα να σηκωθείς να φύγεις. Να είσαι επιλεκτικός. Τώρα, ό,τι και να σου κάτσει, έμπαινε.
2: Ναι, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Και να βγάλεις φωτογραφία τραυματίας, να σου λένε αχ, τι έπαθες και κακομύρι, να το κάνω μάκια να περάσει. Να πάθεις ένα διαστρεφόμενα μαζί με το διάστρεφμα, θα γίνει πάρα πολύ ωραία.
2: Τι ωραία πράγματα. Θα τα δοκιμάσω αυτά, γιατί εντάξει, τα έχεις κάνει μόνο εσύ και εγώ δεν τα έχω δοκιμάσει.
0: Και αύριο θα σε πάρω τηλέφωνο να μου πεις πόσες φορές έχεις κάνει το σεξ.
2: Καλά, μην το συζητάς.
0: Όχι, θα το συζητήσω, αλλά αύριο τώρα. Αύριο.
2: Εντάξει.
0: Χρήστο μου, περαστικά, όλα καλά.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
0: Θα σου έλεγα φιλιά πολλά, αλλά δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο και έχω και κάποια αισθητική. Έχω ένα αισθητικό κριτήριο. Τα οποία με εμποδίζουν. Να ο Κώστας που λέει: μη βιάζει για τα Χριστούγεννα. Έχουμε πρώτα το Halloween. Που δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξη εκτός από το λιώσιμο που θα κάνω όλο το μήνα σε ταινίες και σειρές τρόμου. Πάρα πολύ ωραία είναι, παιδιά. Έχω κάνει και carving, πώς το λένε, νεροκολοκύθα. Και την πέτυχα κιόλας. Έχω κάνει διάφορα τέτοια. Very much I like. Μην ακούτε αυτά τα δεν είναι δικά μας και τέτοια. Σαν ότι θα λένε δικά μας. Μην αρχίσουμε τη συζήτηση. Παιδιά, έχει τάκι φωτίου. Στις 12 η ώρα θα είμαστε όλοι μπροστά από τα ραδιόφωνά μας. Δεν χρειάζεται να τα έχετε ανοίξει. Με το που βλέπουν τον τάκι να πάνε, ανοίγουν μόνα τους. Και για 2 ώρες θα σας πει για το καλοκαίρι για σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς. Τι κάνουμε σε περίπτωση έκρηξης ηφαιστείου. Κάτι ευχάριστα, τέτοια πραγματάκια. Έχω και εδώ μερικά άρθρα που δεν πρόλαβα τώρα να τα πω εγώ. Θα τα αφήσω εδώ για τον Τάκη. Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο το σεξ είναι καλύτερο στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Δηλαδή εμείς με τον Τάκη έχουμε μείνει σε δωμάτιο ενός ξενοδοχείου πολλές φορές. Δεν ήταν καλύτερο από το σεξ που έχουμε. Και το βράδυ μετά έχει και Σταύρο. Δηλαδή με το Σταύρο έχω μείνει πολλές φορές σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και δεν ήταν καλύτερο από το σεξ που είχα κάνει με τον Τάκη. Και τέλος πάντων σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και σήμερα στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Αύριο τα σπουδαία 8 η ώρα που θα τα ξαναπούμε. Έχουμε και ούτρο. Άμα το βρω θα παίξει. Άμα δεν το βρω, τρέχει σε κυνηγάω. Θα είμαι στην ντουλάπα. Το βρήκα. Αν τύχει σήμερα και βρεθείτε εκεί, στο λιβάδι της ζωής σας, τσεκάρετε μία αν είναι το δωμάτιο του ξενοδοχείου. Εκείνη σας κοιτάξει με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπίτζι την ουρίτσα και σας πει ναι, ήρθε η ώρα να της πείτε κι εσείς
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: And dance with the devil!
5: Θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Είστε στο 4, στο δεύτερο όνοχο. Σε αυτό το δωμάτιο είναι ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμς ο Μανολάκος. Ονόματα δεν λέω. Εγώ τραγούδια αποφώνησης παίζω. Α, ονόματα δεν λέμε. Νομίζω τα είπα πριν.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Kiss. Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: promises. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

Ακούτε, ναι, ακούει ο πλανήτης Γη, ακούει. Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε. Εντάξει, παιδιά, κάθε αρχή και δύσκολη. Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε, Μωτάκες Φωτίου. Και επιστρέφουμε πάλι στον Free μετά από ολιγοήμερες. Ολιγοήμερες, θα έλεγε κανείς, διακοπές. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά και να έχετε περάσει πραγματικά ένα υπέροχο καλοκαίρι. Ακόμα τεχνικά το ψάχνω, γιατί έχουν γίνει διάφορες μικροαλλαγές εδώ στο στούντιό μας. Θα είναι λίγο τυραννική η Δευτέρα, σας προειδοποιώ, αλλά σιγά τώρα μασάμε τόσα χρόνια, 500 χρόνια που κάνουμε μαζί ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε. Δώστε μου λιγάκι χρόνο να πάρω λίγο. Δηλαδή, τι μου δώσετε χρόνο, από τις 12 πρέπει να είμαι εδώ. Αλλά ξέρετε, υπάρχει μια παράδοση, την οποία την έχω από τον Τζερόνιμο Γκρούβι, να μην ξεκινάω ποτέ Δευτέρα. Το έκανα 1, 2, 3 χρόνια εδώ στον Free. Λέω μετά, θα με θεωρούν και κανένα βλαμμένο, ρε παιδί μου. Όχι ότι δεν είμαι, αλλά μπορεί να με θεωρούν. Και λέω, άσε τώρα, ας να ξεκινήσω Δευτέρα. Παιδιά, ξεκινάω σήμερα κανονικότατα 11 παρά από το σπίτι μου, για να είμαι στις 12 εδώ κοντά στην Καλλιθέα που είναι το στούντιο. Λοιπόν, ακούστε. Βλέπω το λεωφορείο 11 και 5. Λέω, πάρα πολύ ωραία. Φτιάχνω το φαγητούλι μου. Ξεκινήσαμε και διατροφόλα γιατί φτάσαμε 600 κιλά. Υποπόταμος, κανονικός, καλοκαιρινός. Περιμένω εγώ με μια άλλη κυρία. Αρχίζει η κυρία την μπάρλα. Ξεριστάψαμε όλη την κυβέρνηση και τα πάντα. Πάει 11 και 10. Ξαναμπαίνω στο application 11.30. 11.30. Εν τω μεταξύ βλέπω ένα gap, ένα κενό από 8.30 ξαφνικά ως 11.30 δεν υπήρχαν λεωφορεία. Μαθαίνω μετά ότι έχει γίνει μια φωτιά στην Κάνιγκος με αποτέλεσμα να μην περνάει τίποτα από εκεί. Ωραία, λέω όμως, αλλά βλέπω ξαφνικά τα λεωφοριάκια μας εκεί στη γειτονιά να κινούνται. Και λέω, πάρα πολύ καλά, θα περιμένω. Θα ξεκινήσω να αργήσω λιγάκι. Θα ξεκινήσω 12 και 5. Ακαδημαϊκό δεκάλεπτο, τα ξέρει ο Σταύρος. Και κάπως έτσι. Ξανακοιτάω το application και δείχνει 12, παιδιά. 12. Δηλαδή 12 θα έρθει το επόμενο από τις 8.30. Καταπληκτικό. Οπότε πήρα τα ποδαράκια μου, έφτασα μετρό και τελικά κατάλαβα μετά από μία ώρα, 12.30, να βρίσκομαι εδώ στον Free 98.1. Καλώς σας βρήκα! Καλώς σας βρήκα! Και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Εγώ νιώθω την ημέρα σήμερα πάρα πολύ περίεργη. Και εμείς οι καρκίνοι, ξέρετε, έχουμε και αυτή την ενσυναίσθηση την οποία νιώθουμε. Αλλά προσπαθώ να την φτού να τη φτύσω. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Να περνάτε πάρα πολύ καλά. Να νιώθετε όμορφα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και να περάσουμε και αυτό το φθινόπωρο μαζί. Ένα φθινόπωρο που θα είναι πάρα πολύ περίεργο, διαφορετικό, γεμάτο εξελίξεις, πολιτικές, κοινωνικές, αθλητικές, προς το θετικό το μόνο καλό. Αλλά εμείς θα είμαστε εδώ να χαμογελάμε, να βάζουμε fire and ice σε όλα αυτά που μας χαλάνε και να προχωράμε με μουσική και χαμόγελο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους σας, ειλικρινά όλους σας, για καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ολιγοήμερων διακοπών που κάναμε. Πόσο ήτανε, τίποτα. Αυτές τις ελάχιστες μέρες να σας λείψαμε λίγο, γιατί εμένα μου λείψατε πάρα πολύ. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι κρατήσαμε επικοινωνία με τους περισσότερους από εσάς. Κάναμε τα TikTok μας το βράδυ, κουβεντιάζαμε στα Instagram μας, στα Facebook μας. Δεν χάσαμε την επικοινωνία όπως τη χάναμε τα παλιά χρόνια. Και σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ καινούργιοι φίλοι, καινούργιοι ακροατές. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε νέους ακροατές, ηλικιακά νέους ακροατές. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Έρχονται να γνωρίσουν αυτή τη μουσική με την οποία μεγάλωσαν οι θείοι τους, οι μπαμπάδες τους, οι μαμάδες τους κτλ. Οπότε νομίζω ότι θα ζήσουμε πολύ ωραίες στιγμές και θα τις ζήσουμε μαζί. Και αυτό είναι ό,τι πιο ωραίο. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμα σεζόν. Τάκης Φωτίου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 2. We will set you free στον Free 98.1. Καλό μεσημέρι σε όλους.

με Entrance, Set You Free και τώρα η Τούφα Βιόλα με το Play This Song. Τάκη Σφωτίου Live κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 2 εδώ στον Free στο 98,1. Καλή σεζόν να έχουμε, καλό μεσημέρι σε όλους. Η πρώτη εκπομπή, η πρεμιέρα, θα έχει πολύ μπορού μπορού. Θα διαβάσω τα μηνύματά σας, έχω τόσο καιρό να σας δω, τόσο καιρό να σας διαβάσω. Θέλω να συντονιστείτε τώρα και να με ακούσετε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε, να στείλετε και τις ευχές εδώ στην εκπομπή. Να ξαποστείλουμε λιγάκι τις Δευτέρες αυτό το mood. Καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα που από το πρωί έχει ξεκινήσει στραβά. Πάμε να το ισιώσουμε. Λοιπόν, πάω να διαβάσω τα δικά σας μηνύματα. Και πώς στέλνει κανένας μήνυμα εδώ και επικοινωνεί με το στούντιο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ακούστε, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό. Καταρχήν, μπαίνετε στο site του σταθμού www.free981.fm. Όχι com, FM. Το έχουμε κάνει έτσι για να είναι πιο εύκολο. Γράφει στο browser free981. Κολλητά, free981.fm. Και έχεις και όλο το πρόγραμμα του σταθμού και ξέρεις πότε ακούς τον καθένα, πότε ακούς τον άλλον. Έχετε πλήρη ενημέρωση για το πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν στο κάτω μέρος υπάρχει ένα φακελάκι. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε κατευθείαν στο στούντιο. Ψάξτε το λίγο. Λίγο ψάξιμο, πέφτουν και 2-3 θερμίδες άμα το κάνετε αυτό. Τώρα εσείς μας ακούτε από τα αυτοκίνητα, το καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο να το κάνετε αυτό και να επικοινωνείτε, αλλά αν έχετε αράξει κάπου δεξιά-αριστερά σε καμία λωρίδα, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Θα σας πω τους 3 εύκολους τρόπους επικοινωνίας. Πρώτον, free981.fm, κάτω-κάτω υπάρχει ένα φακελάκι. Βάλτε ένα email, έτσι για να ξέρω ότι είστε εσείς. Και στέλνετε το μήνυμά σας, θα τα διαβάσω όλα τα μηνύματα, εγώ ένα-ένα και θα τα απαντήσω σε όλα. Εναλλακτικά μπορείτε να μου στείλετε στο Instagram μου, το Instagram μου με υπέρλαμπρες φωτογραφίες, σαν την αφήσα την υπέρλαμπρη, μετά την υπέρλαμπρη ήρθε ο υπέρλαμπρος, έτσι πάει. Να λάμψουμε στα FM, καταλαβαίνετε. Ναι, το ψώνιο δεν έχει βγει από τα 17. Anyway, λοιπόν ακούστε τώρα, εύκολο λοιπόν, Instagram Τάκης, κάτω Παύλα Φωτίου. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Εκεί έχουμε μαζευτεί πάρα πολύ και μπορείτε ήδη βομβαρδίζετε από τις 12. Στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, θα τα διαβάσω όλα στον αέρα. Τώρα, εμείς που είμαστε από 30 χρονών και πάνω, εσείς δηλαδή, εγώ είμαι 25,5, αλλά όσοι έχουμε μεγαλώσει τέλος πάντων, από 25 και πάνω, έχουμε και Facebook. Τα νέα παιδιά το Facebook το σνομπάρουν τρελά. Δεν δίνουν σημασία τίποτα. Εμείς λοιπόν όμως που αγαπάμε το Facebook, έχουμε και σελίδα του Free στο Facebook, ωραιότατη, Athens Free Radio, βρείτε τη. Αλλά μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στη δικιά μου σελίδα για να τα διαβάσω κατευθείαν στο κινητό μου, καταλάβατε. Τάκης Φωτίου είναι η επίσημη σελίδα, βρείτε με, κάντε like, είμαστε 8.500 άνθρωποι εκεί και ακούμε. Και ταυτόχρονα μπορείτε να μου στείλετε και από εκεί το μήνυμά σας. Άρα, Instagram, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, Facebook, Τάκης Φωτίου, στείλε μήνυμα, εγώ είμαι εδώ να το διαβάσω, αλλά για πιο άμεσα, πιο γρήγορα, πιο ωραία, μπείτε στο site του σταθμού free981.fm. Μετά το επόμενο τραγούδι θα ξεκινήσω να διαβάζω τα μηνύματα. Είναι γιορταστική εκπομπή, έχουμε πρεμιέρα σήμερα, οπότε θα διαβάσω όλα τα μηνύματα, θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις για να περάσουμε ωραία και σήμερα. Στο κάτω-κάτω, αυτό που ξέρουμε να κάνουμε εμείς είναι να χαμογελάμε, να χορεύουμε, να τραγουδάμε και να αγαπάμε. 'Cause it's only love, baby.

η Blizzard με το It's Only Love και η LaBouche με το Be My Lover στον Free στους 98,1. Είναι ο Τάκης Σωτής στο μικρόφωνο, πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Για σας που τώρα ανοίξατε στα ραδιόφωνο σας, εδώ είμαστε μετά από ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές. Είμαστε στον αέρα για να ταξιδέψουμε μαζί στα 80s, στα 90s, στα Zeros. Στα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, στα τραγούδια που έχουμε ερωτευτεί, που έχουμε φάει τις χιλόπιτες της ζωής μας, τα τραγούδια που ακούγαμε με Walkman επί Τζερόνιμο εποχών στο σχολείο, με αυτά που ξενυχτούσαμε, με αυτά που χορεύαμε, με αυτά που όταν γυρνάγαμε από το σχολείο βάζαμε ραδιόφωνο και ακούγαμε. Γεια σου Πέτρακα, το τι έχουμε περάσει με τον Πέτρακα τα μεσημέρια, στις ώρες καταστροφής, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Να κλείνουμε την. Θυμάμαι με αυτά που έλεγε ειδικά ο Αλέξανδρος. Κλειδώναμε και μας χτυπάγαν την πόρτα να μπουν μέσα να μας κάνουν παρατήρηση για αυτά που λέγαμε και κλειδώναμε. Και μας κάνανε νοήματα από το τζαμάκι και φωνάζανε ρε παιδιά, δηλαδή δεν μπορούν να λέγονται αυτά τα πράγματα. Και εμείς ναι, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Και συνεχίζα. Αυτή ήταν η ζωή μας τα μεσημέρια, αλλά περνάγαμε τόσο ωραία κάθε φορά. Φιλιά σε όλο τον Τζερόνιμο Γκρούβι, στους ακροατές, στους παλιούς. Στον Τζερόνιμο, στους παραγωγούς, στα boss, στους αδερφούς πρώτο παπά, όλη μου την αγάπη. Ξέρω ότι θα τη μεταφέρετε εσείς που ακούτε και αν δεν ακούνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε Τάκη. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Να με πιστέψουν εκεί στα 17 μου χρόνια που έπαιζα το μικρόφωνο κάπως το Πακράτη σε αεραστεχνικούς σταθμούς και να με ανακαλύψουν από τα τηλέφωνα που έκανα τα βραδινά στο σταθμό, παίζοντας κιθάρα από το μικρόφωνο. Εκεί στις εκπομπές του Τάσου του Μπούρχα, το Into the Night, του Τάκη του Καραγιάννη, του Άγιο Στρατίτη και όλες τις φοβερής και τρομερής παρέας. Εδώ είμαστε εμείς εδώ στον Φρίσο 98,1 και μέσα και μιλάμε για Τζερόνιμο. Να πω ότι τα παιδιά του Groove είναι εδώ, τα περισσότερα, όσα μπορούν να είναι φυσικά. 8 με 10 το πρωί ο Αλέξανδρος Πέτρακας ανοίγει την πρωινή ζώνη, έτσι για να ξυπνήσετε εντελώς αντισυμβατικά από τα συνηθισμένα πρωινά τα οποία ακούτε. Μπουρ. Ο Πέτρακας το πρωί δεν μιλάει καθόλου, να ξέρετε. Ο Πέτρακας έχει λίγο μουσική με Πέτρακα. Έχει λίγο Πέτρακα με μουσική. Καταλάβατε. Δεν μιλάει το παιδί καθόλου. Είναι το πιο ξεκούραστο πρωινό ξύπνημα. Άμα θες να ακούσεις ωραία μουσική, κλασική μουσική, να ξυπνήσεις ήρεμα και χαλαρά, χωρίς προβληματισμούς, χωρίς τίποτα, ακούς Πέτρακα το πρωί. 8 με 10. Η τυραννία, η Groovy τυραννία μου βρίσκεται εδώ. 8 με 10 τα πρωινά, Δευτέρα με Παρασκευή, στον Free 98,1. Διαδώστε! Εμείς θα είμαστε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι. Και την Παρασκευή μαζί με τον Τίμαρο, μαζί με τον Τίμη. Τώρα, μαζί με τον Τίμη, όπως θυμάστε, κάναμε και εκπομπές εδώ τη Σαββατοκύριακα. Φέτος δεν θα έχουμε εκπομπές τη Σαββατοκύριακα, ετοιμάζουμε κάτι άλλο, το οποίο θα σας αρέσει τριπλά και τετραπλά. Θα κάνετε υπομονή. Θα σας τα ετοιμάσουμε και θα σας πούμε. Θα σας αρέσει πολύ. Είμαι τόσο σίγουρος όσο δεν φαντάζεστε. Ναι, ακούτε κάτι τσίκι τσίκι, πειράζω εγώ τα μικρόφωνα εδώ. Μην δίνετε σημασία. Εντάξει, το έφτιαξα. Ωραία. Παλεύει εντωμεταξύ και τυρανάω το Σταύρο τώρα, καταλάβατε. Λοιπόν, έχω κι άλλα να σας πω πολλά, αλλά θα σας τα πω αμέσως μετά από αυτό. 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy. Είναι και άλλα παιδιά του Τζερόνιμου εδώ, θα σας τα πω. Δεν θέλω να σας κουράζω πολύ. Και ο Κοντόπουλος είναι εδώ και ο Ντίμης μας είναι εδώ. Groovy Boys στον Free 98,1. Έρχομαι σε λίγο με τα μηνύματά σας.

από τα πολύ αγαπημένα μας, Never Ending Story, εδώ πάντα στο Φρύσο 98,1. Ο Τάκης Φωτίου στο μικρόφωνο και στις μουσικές και στα κουμπάκια που πατάω, εδώ με τη βοήθεια του Σταύρου πάντα. Σταύρο, δεν ξέρω αν είναι καλύτερα τώρα. Ναι. Τα φτιάχνουμε. Έτσι είναι οι πρεμιέρες. Έτσι είναι η τεχνική, οι δορυφόροι, τα σύννεφα, τα υπερηχητικά, τα F-35. Πρέπει να συντονιστούν όλα ώστε να βγει, να βγει καλά η εκπομπή. Ναι, Σταύρο, συμφωνώ σε όλα αυτά που λες, αυτά που μου στέλνει. Είμαστε σήμερα, έχω έναν αποσυντονισμό, παιδιά, φοβερό, αλλά δεν πειράζει, περνάμε ωραία. Λοιπόν, ώρα να διαβάσω τα μηνύματά σας, αφού πρώτα σας πω για άλλη μια γρήγορη φορά πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε. Α, μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας μπαίνοντας στο αγαπημένο μας, στο site μας, με το οποίο ενημερώνεστε και για το πότε κάνει εκπομπές ο καθένας. www.free981.fm, όχι com.gr, .fm θα γράψετε. Εμείς είμαστε πρωτότυποι, γιατί είμαστε και στα FM 98,1. Γεια σας, εσάς μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας. Γεια σας, γεια σας, πείτε γεια σας. Και εσείς στο ταξί από πίσω που ακούτε, γεια σας. Ναι, σας βλέπω. Είπαμε, έχουμε 500 κάμερες στους δρόμους, όλα τα βλέπουμε πια. Δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς. Και εσύ που έχεις το χέρι στη μύτη τώρα και οδηγάς, και σένα σε βλέπω, φτάνει. Πιάσε το μικρόφωνο, λέω. Μην το πιάσει το μικρόφωνο εσύ. Πιάσε το χειρόφρενο. Πήγαινε στην άκρη και στείλε ένα μήνυμα. free981.fm, υπάρχει ένα φακελάκι στο κάτω μέρος εκεί της οθόνης και από το κινητό σου μπαίνεις. free981.fm. Πατάς πάνω στο φακελάκι και στέλνεις το μηνυματάκι. Εναλλακτικά μπαίνεις Instagram, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, με κάνεις follow, κάνεις like στις φωτογραφίες, γιατί όταν κάνεις like στις φωτογραφίες, για κάθε like που κάνεις χάνεις και ένα κιλό από τις διακοπές. Το ξέρετε αυτό, είναι ένα μαγικό που συμβαίνει. Όποιοι μπαίνουν στο Instagram μου, στο Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, με ακολουθούν και κάνουν like, για κάθε like που κάνεις στη φωτογραφία χάνεις και ένα κιλό. Οι γυμνασμένοι, για κάθε like που κάνουν στη φωτογραφία αναπτύσσεται και ένας κοιλιακός. Κάνεις 6 likes, αναπτύσσεις 6 κοιλιακούς. Είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το οποίο και αυτό το έχω δηλώσει. Ό,τι δηλώνεις στην Ελλάδα είσαι. Αφού λοιπόν εγώ μπορώ να το κάνω αυτό, μπορώ να το πω. Τι, θα μου πει κανείς τίποτα? Βλάπ το κανέναν. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, like στη φωτογραφία και χάνεις κιλό. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου Insta. Και στο Facebook φυσικά Τάκης Φωτίου. Πάω να διαβάσω μηνύματα. Είπαμε, σήμερα είναι πρεμιέρα, έχει μπλα μπλα. Είναι για τους φανατικούς σήμερα η εκπομπή. Τι να κάνω. Έτσι, μια φορά στο χρόνο έχουμε τόσο μπουρου μπουρου. Να μην το χαρώ, θα το χαρώ. Να μην το χαρώ, Σταύρο. Να το χαρώ. Κώστα, να το χαρώ. Να το χαρώ. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά σας όπως έχουν έρθει στη σελίδα free981.fm. Ο Τζόρτζ, ο πρώτος, καλησπέρα Τάκη, καλή σεζόν. Γεια σου Γιώργο, ο χορευταρά μου, σε ευχαριστούμε που σε βρήκα. Ο Ιωάννης μας, καλή αρχή, σεισμολόγια των FM. Δεν είμαι σεισμολόγος, να με λες σεισμολάγνος. Είναι ο πραγματικός όρος. Καταλαβαίνεις. Ακρόαση από το αυτοκίνητο, καθοδόν για τη δουλειά. Σε ευχαριστώ Ιωάννη και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, για όλα και για τις κοινοποιήσεις και για άλλα. Εγώ τα κοιτάω αυτά και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που αυθόρμητα και τώρα αυθόρμητα κοινοποιείτε, αυθόρμητα το κάνετε, έτσι. Θέλω να έχουμε αυθορμητισμό. Κοινοποιείτε ότι έχουμε εκπομπή και έχουμε ξεκινήσει. Πάω στο επόμενο μήνυμα. Έρχεται από τη φίλη μου τη Δήμητρα. Ήρθε ο φωτεινός ήλιος μέσα στη συννεφιά. Ακούτε τι λένε αυθόρμητα πάντα οι ακροατές. Το ξέρω ότι σας έλειψα παρόλες τις ολιγοήμερες αυτές διακοπές. Επιτέλους και Τάκη, μα κύριε Τάκη μας. Κύριε Τάκη. Χριστέ μου, αισθάνθηκα 97 χρονών με το κύριε. Κύριε, θα με πείτε στα 80 μου. Έχουμε ακόμα 50 χρόνια μέχρι τότε. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Αυτά ήταν τα πρώτα μηνύματα που έλαβα στην σελίδα. Αλλά θέλω και άλλα, παιδιά. Τι πρεμιέρα είναι αυτή? Πείτε το και στους φίλους σας. free981.fm. Πατάμε το φακελάκι, έρχεται το μηνυματάκι. Πάω στο επόμενο μήνυμα. Ο Νίκος ο Κώτης. Γεια σου, Νίκο. Μας ακούει από το αυτοκίνητό του. Μας εύχεται καλή αρχή. Και μπράβο, έτσι μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου στο Instagram Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου ελεύθερα και στο Facebook Τάκης Φωτίου στη μεγάλη σελίδα που έχω φτιάξει. Γεια σου Σταύρο! Γεια σου Σταύρο! Γεια σου Σταύρο! Πάρα πολύ ωραία. Σταύρο, θα κάνουμε πολλά πράγματα φέτος. Παιδιά, να πούμε ότι η επίθεση που θα κάνουμε φέτος και εγώ και ο Ντίμης θα είναι σε όλες τις πλατφόρμες. Ετοιμαστείτε για Αρμαγεδόν! Όχι, δεν το είπα καλά, περιμένετε. Αρμαγεδόν! Γεδεώνας!
Εντάξει, το είπα. Νάτος και ο Χρήστος, πάω στα Instagram. Ο Χρήστος ο Κατσιμάρης, Χριστάρα μου, ο Caveman είναι εδώ. Έρχεται σε λίγο να τον ακούσουμε. Μας έλειψες μετά τις ολιγοήμερες αυτές διακοπές. Ο Caveman έπεσε σε λακκούβα. Σταμάτησε όμως το αυτοκίνητο για να στείλει ένα μήνυμα. Σε ευχαριστώ, Κώτη Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή αρχή και σε σένα. Και καλό δρόμο. Χαίρομαι που μας ακούτε όλοι. Γεια σου, Δημήτρη Κομινέα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να ακούς και να περνάς ωραία μαζί μας. Ο Χρήστος ο τρελαμένος. Έλα ρε φωτίου με τους λαμπούς. Χριστάρα, οι λαμπούς ήταν. Κορμί, φωνή, κορμί. Καλημέρα, παίξε μας ένα Hadaway Rock My Heart. Εννοείται, φίλε μου, εννοείται. Έχουμε μία ώρα ακόμα εκπομπή. Θα παίξω full Hadaway. Πάω στη Μαριάννα. Μαριάννα Ρίζου, καλή αρχή. Πες και ότι είχατε κάψει καρδιές τότε στο ραδιόφωνο. Έχω μία συμμαθήτρια παλιά που σε έχει αφήσει στο δωμάτιο. Οι αφήσεις αυτές ή είχε φυλάκια ή πετάγανε βελάκια. Συνήθως οι άντρες πετάγανε βελάκια γιατί τα κορίτσια φωνάζανε συνέχεια για τις εκπομπές μας και τις αφήσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι αφήσεις είναι ανάρπαστες. Παιδιά, αν βρείτε αυτή την αφήσα, πρέπει να μου τη στείλετε φώτο. Κάπου την έχω. Είμαι με καρέ μαλλί, κάπου 20 τόσο χρονών. Είναι εμπειρία. Ο Στυλιανός ο Κατρίνης, γεια σου Στυλιανέ, χαιρετώ τα μαγικά χέρια, ξέρω εγώ τι λέω. Γεια σου Σιρούλα Τάγη, καλησπέρα από Λεμεσό. Καλοτάξεδος, φιλιά στην υπέροχή μας Κύπρο. Υπέροχη Κύπρο, έχω περάσει τα πιο ωραία μου καλοκαίρια και στη Λεμεσό και στη Λάρνακα, αλλά πιο πολύ στην Αγία Νάπα. Τα πιο ωραία μου χρόνια τα έχω περάσει στην Αγία Νάπα, οφείλω να τα πω, με πάρα πολύ καλή παρέα και αδερφικούς φίλους, αδέρφια πραγματικά. Η Βίκη μας η Σιλιβού μου εύχεται υπέρλαμπο πράσμα της θετικής ενέργειας και της αγάπης. Μπορείς να πεις και αρκουδάκι της αγάπης. Αν μου τρίψεις και την κυλίτσα θα λάμψω. Δεν θα λάμψω μόνο, αλλά είναι και αυτό μια αρχή. Καλή αρχή. Εύχομαι μια μουσική χρονιά που θα μας ταξιδέψεις, θα μας συγκινήσεις και θα μας απογειώσεις, ώστε να ξεπεράσουμε το φράγμα των 2 μέτρων και 5 εκατοστών. Δεν ξέρω πόσο να τεντωθώ άλλο, καλή μου, για να ψηλώσω κι άλλο. Δεν ψηλώνω άλλο, ρε παιδί μου, με τίποτα. I love you, πάμε δυνατά πως μόνο εσύ ξέρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Σάκης μας, Σάκαρος. Μόλις έφτασα κι εγώ στη δουλειά, μα είναι δυνατόν κάτι να κάνουμε like και να παίρνουμε άδεια. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πέρα από τα κιλά, όταν θα πατάτε και θα κάνετε follow στο Τάκης κάτω Παύλο Αφατίου στο Insta, σκέφτομαι με κάθε like που κάνετε να παίρνετε και μία μέρα άδεια. Να το πω, να δούμε τι θα γίνει. Θα γίνω σαν την Τούνη. Θα έχω εκατομμύρια με τα followers αν το κάνω αυτό. Ρε, να είσαι και εσύ καλά. Γεια σου, Σάκη μου. Όπως τα λες, λίγες διακοπές. Έχω μια εβδομάδα μου λέει που γύρισα από άδεια και θέλω κι άλλη. Παιδιά, οι διακοπές δεν φτάνουν. Είτε 5, είτε 10, είτε 15 μέρες. Φιλιά και στον Αναστάση μας από την Κόρινθο. Δεν μας έχει πει ακόμα καλή αρχή, αλλά το σκέφτεται, φαντάζομαι. Πάντα επιτυχίες. Καλή αρχή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Να είστε όλοι καλά, με πολύ πολύ αγάπη. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ. Θα διαβάσω και άλλα μηνύματα όπως έρχονται. Θέλω να σας πάω τώρα σε ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Τα αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Όταν υπήρχε αυτό το τραγούδι, λέγαμε σιγά μην έχουμε ποτέ Electric Dreams και τελικά τώρα κοιμόμαστε με το AI αγκαλιά. Και του μιλάμε κιόλας, λες και είναι παρέα. Και αυτό απαντάει. Και κάθε μέρα και κάθε μήνα γίνεται και πιο τρυφερό. Έχει και μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε. Μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή. Τα ηλεκτρικά όνειρα είναι εδώ.

Λοιπόν, αυτό είναι το αγόρι μας που είμαι. Περιμένετε εδώ με τα μικρόφωνα. Αυτό είναι το αγόρι μας, ο Κρίς ο Κατσιμάρης. Γεια σου, ρε Κρίς. Ωραίος, πετυχημένος και φανατικός του ραδιοφώνου μας. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και πριν από λίγο, Together in Electric Dreams, ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε αγαπήσει πάρα πάρα πολύ. Θυμάστε, φαντάζομαι, την ταινία. Την έχετε δει, την έχετε δει. Μιλώντας για ταινίες, τι ωραίες ταινίες, ρε εσείς, που έχουν σκάσει. Δεν είναι. Έχουν έρθει πολύ ωραίες ταινίες. Τώρα έχω βάλει στο μάτι να δω το Resident Evil. Μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είναι το επόμενο που θέλω να δω. Δεν έχω δει ακόμα την Οδύσσια, θέλω να σας πω. Γιατί κάθε φορά που έψαχνα δεν έβρισκα. Αλήθεια. Αλήθεια. Ξέρω ότι έχουν μείνει ακόμα προβολές στο IMAX και θέλω να πάω να το χαρώ κάποια στιγμή. Θα το κάνω. Δεν έχω δει ταινίες που θα ήθελα να δω. Έχω δει πάρα πολλές σειρές στο Netflix. Θα σας τα πω όμως άλλη μέρα αυτά, να μην σας πρίζω με αυτά τώρα. Πάμε στα επόμενα μηνύματα. Γεια σου, George. Να τόσο, George. Ο καλής. Καλησπέρα, Τάκαρε. Μας λείψατε. Καλή εκπομπή. Δώσε και σώσε. Δίνω μουσικάρες, ασταμάτητες. Και χαίρομαι πάρα πολύ, ρε παιδιά, που είστε μαζί μου. Χαιρετώ τον Ισαάκ. Γεια σου, ρε Ισαάκ. Έχουμε μια ωραία κουβεντούλα. Φιλάκια και στη μάνα να στείλω, αλλά και σε σένα πιο πολλά ακόμα. Ο Κατσιμάρης χαίρεται για τις ολιγοήμερες άδειες που είχα πάρει. Δεν ήταν και τίποτα. Γεια σου, Αναστάση μου. In the heat of the night μου ζητάει. Αναστάση Σάντρα. Νομίζω ναι, θα το παίξουμε. Προλαβαίνω. Λοιπόν, φιλάκια να στείλω στο Στυλιανό μας στην Κύπρο. Μας έστειλα. Φιλάκια και στον Άντζελο Ντί. Πάρα πολύ ωραία. Στον Κωστή το στείλαμε. Για να δω, έχω ξεχάσει κανέναν. Ναι, τη Μαριάννα, τη Βίκη, τον Κωνσταντίνο μας. Μας εύχεται καλή σεζόν και επίσημα με υγεία, κέφι και χαρά πάνω απ' όλα. Την Εφάρα μας, μας εύχεται καλή σεζόν. Γεια σου, Εφή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την αγάπη σου. Τη Γιάννα μας, περιμένουμε να σε ακούσουμε και δεν ακούμε. Ναι, είχαμε μια καθυστέρηση, παιδιά. Ήταν σήμερα πολύ δύσκολη μέρα. Και εδώ είμαι. Ξεκίνησα και θα είμαι εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Και αναμένω τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα. Φωνάζει το μαρουγκάκι μου εδώ. Φιλάκια πάρα πολλά. Είστε πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνω. Το Μανώλη μας να στείλω. Εδώ φιλάκια πάρα πολλά. Είστε πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνω. Το Μανώλη μας να στείλω.

Καλή ακρόαση και σε ακούμε φανατικά. Το ξέρω αυτό και σε ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ και χρόνια. Γεια σου Κατερίνα μας, καλή ραδιοφωνική σεζόν και από την Κατερίνα έχω. Είναι άπειρα τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλες τις πλατφόρμες. Αν άνοιγε άλλη μία πλατφόρμα, Σταύρο, θα στέλναμε και εκεί πιστεύω. Why not? Όλα μπορούν να γίνουν. Λοιπόν, χρωστάω ωραίες τραγουδάρες να παίξω και θα τις παίξω όλες. Σήμερα είπαμε είναι περισσότερο μπλα μπλα εκπομπή, είναι η πρεμιέρα μας. Θα μας συγχωρέσετε εσείς που θέλετε να ακούτε μόνο μουσική, έχετε συνηθίσει. Από την Τετάρτη μπαίνουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς. Χαίρομαι πάρα πολύ πάντως που τα λέμε και ξαναβρισκόμαστε μετά από τόσο καιρό, μετά από αυτές τις ολιγοήμερες διακοπές. Επιστρέψαμε. Τάκης Φωτίου, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 12 με 2 στον Free. Περισσότερα μηνύματα σε λίγο. free981.fm, Instagram, Τάκης, κάτω Παύλα Φωτίου και Τάκης Φωτίου στο Facebook, στη σελίδα. Θα τα διαβάσω όλα σε λίγο. Σήμερα ο λόγος είναι σε εσάς και στα μηνύματά σας, τίποτα άλλο. Έτσι να ξορκίσουμε τη μιζέρια και το κακό.

Έχετε λυσάξει, σας βλέπω εγώ, σας βλέπω και σας νιώθω. Τάκη Σωτήρου στο μικρόφωνο και στις μουσικές εδώ στον Free 98,1 κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. 12 με 2 το μεσημέρι είναι το ραντεβού μας. Και τις Παρασκευές μαζί με Ντίμη Κοντορούση. Εδώ είμαστε ζωντανά στο αγαπημένο ραδιόφωνο των 890, στο ελεύθερο ραδιόφωνο της Αθήνας στους 98,1. Εδώ είμαστε τα μεσημέρια, 1 και 42, 28 το Σεπτέμβρη, πάει και ο Σεπτέμβρης παιδιά, πάει και ο Σεπτέμβρης. Αχ, να είχαμε κι άλλη άδεια. Σάκη μου, έχει ένσταση ο Ιωάννη, λέει συγγνώμη, έκανε παράπονα ο Σάκης για άδεια. Ο Σάκης που το σίγμα στο Πασόκ είναι το όνομά του. Όλο ρε πω και άδειες είναι Τάκη μου, μην τον ακούς. Σκάνδαλο στους ακροατές. Σκάνδαλο. Γεια σου Ηλία, καλησπέρα Τάκαρε. Δώσε. Γεια σου Ηλία. Είχα δει και ένα μήνυμα εντωμεταξύ, το οποίο το εξαφάνισα, κάτι πάτησα. Καλησπέρα Τάκη, καλησπέρα και σε σένα. Γεια σου Παναγιώτη μας, πολλά φιλιά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε πάρα πολύ καλά παιδιά. Ειλικρινά προσπαθώ να διαβάσω όλα τα μηνύματα εντωμεταξύ. Ευχαριστώ, διαβάζω τα τελευταία μηνύματα. Σήμερα ήταν η εκπομπή ακροατών καθαρά, δηλαδή στέλνουν μηνύματα, διαβάζω τα μηνύματά σας. Είναι η πρεμιέρα μας για εσάς που τώρα έχετε πατήσει το ραδιόφωνό σας. Σας χαλάω τη μουσική ροή? Όχι, δεν σας τη χαλάω. Αλλά από Τετάρτη θα μπούμε στους κανονιστικούς ρυθμούς. Σήμερα είπαμε σαν πρεμιέρα να δώσουμε περισσότερο λόγο και ρόλο στον λόγο. Στον λόγο και τους ακροατές που μου λείψατε πάρα πολύ, για να γιορτάσουμε και μαζί μετά από τις ολιγοήμερες διακοπές που λείψαμε. Και νομίζω ότι δεν σας λείψαμε και πολύ τώρα για 2, 3, 4, 5, 6, 7, 30, 40, 60 μέρες. Τίποτα, αυτά τώρα είναι το μέρες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα follow στο Instagram. Χριστέ μου, θα το πιστεύατε ότι θα ασχολιόμασταν με αυτά όταν ήμασταν 20 χρονών? Τώρα όμως χρειαζόμαστε και το Instagram για να μας μάθει ακόμα περισσότερο ο κόσμος. Χρειαζόμαστε και το TikTok που κάνουμε ωραία λαϊβάκια το βράδυ. Να μπείτε στο TikTok, γράψτε Τάκης Φωτίου να μας βρείτε. Τάκης Φωτίου θα γράψετε και στο Facebook και στο Instagram, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Κάντε ένα follow αν σας αρέσει αυτή η φάση. Να στείλετε και τα μηνύματά σας. Ισάκ μου, τα λέω ωραία, καλά πιστεύω. Λοιπόν, χαίρομαι που είστε πάρα πολύ καλά. Νάτος και ο Χρήστος τρελαμένος και ο Δημήτρης και η Μαριάννα και η Βίκη και ο Κωνσταντίνος και η Έφη και ο Θέμης μας. Φιλάκια πολλά ρε παιδιά. Χαίρομαι που είστε εδώ. Γεια σου και σένα Βαγγέλη. Όλη η παρέα είναι εδώ και ακόμα περισσότεροι φίλοι. Καλησπέρα Τάκης από Ελβετία. Νάτος. Ο Αναστάσης, ο άλλος Αναστάσης. Έχουμε τον Αναστάση από την Κόρινθο και έχουμε τον άλλο Αναστάση από την Ελβετία. Δηλαδή ένα τσιγάρο δρόμος που λέμε. Μια τσίχλα, ένα σουβλάκι δρόμος. Ένα σουβλάκι δρόμος. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Λοιπόν, σας είπα και τους τρόπους επικοινωνίας. Την Τετάρτη τώρα έχουμε ξανά εκπομπή. Μέχρι τότε έχετε χρόνο 2 μέρες να διαδώσετε το σύνθημα ότι έχουμε επιστρέψει και είμαστε πάλι δυνατοί, δυναμικοί και ζωντανοί να γιορτάζουμε μαζί όλα αυτά τα ωραία και τα χρόνια, τα εκπληκτικά που έχουμε ζήσει μαζί. Τα χρόνια δηλαδή της μουσικής. Έλα να ροκάρουμε λίγο για το φινάλε.

Για τον Ιωάννη δεν μπορώ. Ο Ιωάννης με φροντίζει, παιδιά. Με φροντίζει, αναδημοσιεύει, κάνει πανικό μαζί μου. This is love. Που λέει και this is love. Λοιπόν, που λέτε, κάνω πρόβες στο τραγούδι. Γιατί αυτή η εβδομάδα, πέρα από την έναρξη των εκπομπών, είπα και έψησα το Ζαχαρία εκεί στο Groovy Moon. Του λέω, σε παρακαλώ, ξεκινάω αυτή την εβδομάδα, κάνουμε κάτι. Μα μου λέει, καλά δεν μου είπε μα μου λέει, μου είπε ναι. Οπότε παιδιά θέλω να ετοιμαστείτε, γιατί αυτή την εβδομάδα έχουμε καραόκε πάρτι. Τα καραόκε πάρτι έχουν μεγάλη φάση. Έχουμε καραόκε πάρτι, έχει και δωράρα του καραόκε πάρτι. Δηλαδή είναι απλά ελάτε να τραγουδήσετε, θα, έχουν και, θα έχει και δωράρα να δώσει. Τα καραόκε πάρτι ανθίζουν στην Αθήνα παντού. Αλλά άλλο ένα καραόκε πάρτι και άλλο καραόκε πάρτι. Καραόκε πάρτι στο Groovy Moods. Μην κάνετε τίποτα το Σάββατο. Θα σας πω περισσότερα Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν θέλω να σας κουράσω από σήμερα. Αλλά γενικά το Σάββατο, πείτε και στις παρέες σας, φτιάξτε λίγο τη φωνή σας, κάντε λίγο. Βάλ το κύριο Ζάχους, βάλ το δυνατά στα ηχεία να ακούγομαι. Εγώ δεν μπορώ να διαγωνιστώ, αλλά θα σας τραγουδήσω. Οπότε έλατε να τραγουδήσουμε μαζί και Eurovision και ελληνικά και αγγλικά και όλα τα πάντα. Θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Μου είπε ο κύριος Ζάχος να μην σας πω τίποτα, ότι είναι νωρίς, αλλά εγώ σας το λέω από τώρα γιατί έχουμε δουλειές. Το Σάββατο σας περιμένω. Απλά Τετάρτη θα σας πω λεπτομέρειες. Τι ισχύει, τι δεν ισχύει, γιατί δεν έχετε έρθει εσείς οι ακροατές σε ένα ωραίο τέτοιο καραόκε πάρτι. Έτσι κι αλλιώς τα καραόκε πάρτι του Groovy Moods είναι γνωστά, γίνονται πάνω από ένα χρόνο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει πολύ φανατικούς φίλους που μαζεύονται κάθε φορά. Το παρουσίασα μία φορά και θέλω να σας πω ότι τρελάθηκα. Τρελάθηκα πιο πολύ από τα πάρτι. Είμαι πολύ ειλικρινής, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φάση του να τραγουδάμε όλοι μαζί, να γελάμε, να χορεύουμε και να το ζούμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το χώρο το ξέρετε, στη Λεωφόρο Κωνσταντίνου Αθανάτου 22 και στην Άνω Γλυφάδα. Είναι από τα αγαπημένα μας μέρη. Ο κύριος Ζάχος δεν μας λέει όχι όταν του ζητάω κάτι. Ποτέ, ποτέ. Οπότε δεν γίνεται. Θέλω να το κάνω. Θέλω να έχουμε μία εβδομάδα φωτιακής γιορτής, υπέρλαμπρης, και να το γιορτάσουμε το Σάββατο, να ξεκινήσουμε τη σεζόν. Όχι με ένα πάρτι. Πάρτι έχουμε κάνει 500, θα κάνουμε άλλα τόσα φέτος, να ξέρετε. Πολλά παρτάκια. Αλλά θέλω, ρε παιδί μου, θέλω ειλικρινά, θέλω πολύ να τραγουδήσουμε μαζί αυτό το Σάββατο. Οπότε μαζευτείτε με τους φίλους σας, αλλά δεν θέλω να έρθετε και να κοιτάτε. Ελάτε να μας δείτε. Ελάτε, δηλαδή μετά την υπέρλαμπρη που τραγούδισε το Σάββατο, το Σάββατο θα τραγουδήσω υπέρλαμπρος. Τον FM όμως, τον FM. Οπότε ελάτε μαζί μου στην παρέα μου, θα χαρώ πάρα πάρα πολύ να έρθετε, σας το λέω από τώρα. Τώρα πώς, τι, πώς λειτουργεί όλη αυτή η φάση, γιατί δεν είναι ένα πάρτι, είναι καραόκε φάση. Θα σας τα πω όλα Τετάρτη και Παρασκευή. Απλά εσείς ξεκινήστε τα ψουψουψού με τους φίλους σας, έτσι ώστε το Σάββατο να πιούμε μια κοκτέιλάρα, να φάμε μια πίνσα, να πιούμε ένα ποτάκι, αλλά πάνω απ' όλα να τραγουδήσουμε. Να τραγουδήσουμε, ναι, γιατί τώρα εγώ ψωνίστηκα μετά τη Βύση και θέλω σαν Βύσος, να, με μια Βυσινάδα, να τραγουδήσω κι εγώ. Ο όρος που ήταν για να το παρουσιάσω ήταν να με αφήσει να τραγουδήσω. Και με είπε ναι, θα με αφήσει 3 λεπτά. Θέλω να μαζευτούμε κόσμος, να τον ψήσουμε, να τραγουδήσω περισσότερο χρόνο. Η Βύση τραγουδούσε 3,5 ώρες. Ποια είναι η Βύση, δηλαδή τι είναι, εγώ τι. Τέλος πάντων, αυτά είπα τον πόνο μου, ευχαριστήθηκα. Είναι η μέρα σήμερα που τα λέω πάρα πολύ χήμα. Είναι πρεμιέρα, Τετάρτη Παρασκευή θα είμαι όπως με ξέρετε πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την παρέα. Θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Και είπαμε Σάββατο βράδυ μην κάνετε κάτι. Θέλω να σκέφτεστε ως παρέα. Πάμε παρέα να τραγουδήσουμε. Έλα, θα έχει πλάκα. Σας περιμένω, ε. Λοιπόν, έτσι για να γιορτάσουμε την εβδομάδα επιστροφής του Τάκη Φωτίου στο μικρόφωνο. Το ξέρετε το Τάκη Φωτίου, πανύψηλος. 25,5. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να σας καλά, γεια σας. Ραντεβού Τετάρτη 12.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

mobilization being forced in Afghanistan. Revolution.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Άλλο ένα βραδάκι Δευτέρας έχει έρθει. 28 Σεπτεμβρίου σήμερα και αφήνουμε πίσω τον πρώτο φθινοπωρινό μήνα, ο οποίος για τα καλά φέτος μας θύμισε τις παλιές καλές εποχές του φθινοπόρου, με βροχούλα και ελαφρύ κρυάκι, ψυχρούλα. Έχουμε ξεχάσει πως είναι. Ελπίζω ο καιρός να επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, να ζήσουμε λίγο άνοιξη και φθινόπωρο. Καλό είναι, μην γκρινιάζετε. Δεν γίνεται να ζεσθενόμαστε μέχρι τα Χριστούγεννα. Μέχρι και τις 10 κοντά σας λοιπόν θα είναι ο Γιώργος Αποστολίδης. Είστε συντονισμένοι στο 98,1, αν δεν το θυμάστε. Είτε μας ακούτε μέσω ίντερνετ, μέσω του www.free981.fm. Το μουσικό ξεκίνημα για σήμερα είναι εδώ, ντόπιο, εγχώριο. Όχι, δεν έχει ελληνικό στίχο, μην μπερδευτείτε.

Είμαστε στο 1987. Αυτή ήταν η Bang. Θανός Καλλύρης με τον Βασίλη τον Δερδηλή. Και αυτή είναι η Positive Energy, Πάνω Βολή.

Αυτή ήταν η Positive Energy από το 1994, Alone but never lonely μας είπανε, και το συγκεκριμένο συγκρότημα ο Χρήστος και ο Σωκράτης, αν δεν με απατάει μνήμη μου, είχαν εμφανιστεί σε ένα μικρό καφέ εκεί στο Νέο Ηράκλειο εκείνη την εποχή, πριν 30 κάτι χρόνια. Μας είχε παρουσιάσει και ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε τη μετέπειτα πορεία τους, η οποία βέβαια δεν ήταν και τεράστια. Ένα και μοναδικό LP εκείνης εποχής που ακούστηκε αρκετά. Oh yeah. Ακούστηκε αρκετά, αλλά όχι σαν αυτό.

βροχή τα μηνύματα. Δεν έχω προλάβει ακόμη να σας καλησπερίσω προσωπικά. Από πού να ξεκινήσω? Ξεκινήσω από την Νάντια. Καλησπέρα Νάντια. Καλησπέρα στην Κατερίνα από Βόλο. Θα είναι φέτος, λέει, παρόν εδώ στην εκπομπή. Δεν θα έχει ανελημμένες υποχρεώσεις, όπως μου λέει. Τι, τελειώσαν τα σερίαλ? Εγώ βλέπω συνέχεια βγαίνουν καινούργια. Καλό είναι να πάρεις κάποια πλατφόρμα η οποία θα τα βλέπεις στο replay, Κατερίνα μου, γιατί δεν είναι δυνατόν τώρα να αφήνεις την εκπομπή. Σταύρος Μισθενιώτης παρών και αυτός. Με το Σταύρο μπορεί να τα πούμε Τετάρτη, και λέω μπορεί γιατί μπορεί κάτι να τύχει. Ξέρω, άνθρωποι είμαστε, άνθρωπος είναι, μπορεί κάτι να το τύχει. Γιώργος Γεωργίου, καλησπέρα. Κωνσταντίνος επίσης παρών. Ο έτερος Γιώργος της παρέας εδώ. Καλή σεζόν μου λέει, παρών στην πρώτη εκπομπή. Γεια σου Γιώργο μου. Ελπίζω να μην

Singing in the Night. Και για τη συνέχεια έχω επιλέξει άλλη μια γυναίκα, αφού στείλω πρώτα την καλησπέρα μου στην δική μας τη Μαριάννα, τη Μαριάννα Ρίζου. Θα την ακούσουμε αύριο την ίδια ώρα. Εμείς θα περάσουμε να ακούσουμε Μαριάννα Στρατίου, Talk About Love. Λοιπόν, ένα τραγούδι που πέρασε τα σύνορα με πολύ μεγάλη επιτυχία.

Ναι, φίλο μου και πολύ γνωστό ερμηνευτή Θεόδωρο Δημητρίου στην σόλο καριέρα του, από το LP Every Day I Die, Never Seen The Stars, θα μας πει Θεόδωρος Δημητρίου. Τεράστια καριέρα με τη Λευκή Συμφωνία. Καλησπέρα και στον άλλο ένα Γιώργο της παρέας. Όλο το παρεάκι των Γιώργων είναι εδώ. www.athensfreeradio.com ή www.free981.fm, από όπου μας ακούτε. Συμπληρώνετε και το email σας εκεί, την φόρμα επικοινωνίας, και στέλνετε το μήνυμά σας.

23rd Underpass και A Chase. Και να σας ενημερώσω ότι η Μαριάννα δεν θα κάνει εκπομπή αύριο, διότι είναι αρρωστούλα. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Να είναι γερή, διότι επιθυμεί. Περαστικά, Μαριάννα μου.

την καλησπέρα μας στον φίλο τον Βαγγέλη, φίλος εδώ της εκπομπής, αλλά και φίλος και μιας άλλης εκπομπής ανταγωνιστικής. Βαγγέλη, να μας ξεκαθαρίσεις ποια εκπομπή από τις δύο σου αρέσει περισσότερο. Λοιπόν, γελάσαμε λίγο εδώ με τη Μαριάννα. Ναι, Μαριάννα μου, χρόνια πολλά, χωρίς αρρώστιες, ναι, εννοείται. Να δω πότε θα κάνουμε εκείνη την εκπομπή μαζί. Όλα στα δίχτυα του Βούλη πέφτω και του Μυστεγνιώτη.

Ένα από τα διαμάντια της ελληνικής μουσικής σκηνής δεκαετίας του 80, η Transport, στο Computer World. 40 χρόνια πριν. Δεν είμαστε μεγάλοι, ο χρόνος κυλάει γρήγορα. Σεπτέμβρης, ο μήνας των γενεθλίων. Ξέρω πολύ καλά τι έκανες τα Χριστούγεννα. Η μισή Ελλάδα έχει γενέθλια τον Σεπτέμβρη. Και μέσα στη μισή Ελλάδα κι εγώ. Όχι τώρα, πριν αρκετές ημέρες. Και μου το θύμισε ο Παναγιώτης που μου εύχεται. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Μόνο 10 μέρες έχουν περάσει. Τα γλυκά είναι στο ψυγείο.

Είμαστε πίσω στο 1986. Αυτή είναι η Καμουφλάζ. Οι Έλληνες Καμουφλάζ στο Maybe. Άλλο ένα ανεξάρτητο γκρουπ με μία και μοναδική παραγωγή, τουλάχιστον επίσημη. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα για σήμερα, όπως σας έχω πει από το ξεκίνημα της εκπομπής, και για όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, ελληνικές παραγωγές από τη δεκαετία του 80, αποκλειστικά με αγγλικό στίχο. Το κάνουμε κατά καιρούς, οι παλιότεροι ακροατές το γνωρίζουν. Θα κλείσουμε με το ίσως πιο εμπορικό κομμάτι, μαζί με το Lost in the Night, Κώστα Χαρίδη Διπλωμένου, το οποίο κυκλοφόρησε και πρόσφατα σε limited edition βινίλιο από τον ίδιο τον Κώστα τον Μπίγαλη. I miss you, λοιπόν, μας λέει 1983.

0: Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Και μιας και αναφέραμε γενέθλια πριν με αφορμή το μήνυμα, το ευχετήριο του Παναγιώτη, να ευχηθούμε εμείς εδώ με τη σειρά μας στην εκπομπή χωρίς όνομα, στον διάδοχο αυτής της εκπομπής, στην διάδοχο αυτής της εκπομπής, λοιπόν, να τα χιλιάσει. Σήμερα κλείνει τα 10 της χρόνια και να της χαρίσουμε λοιπόν το επόμενο τραγούδι, το οποίο το άκουσε πρόσφατα και της άρεσε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, Κλέλιτσα, λοιπόν, πολύ χρόνια.

16 λεπτά μετά τις 9, εκπομπή χωρίς όνομα με τον Γιώργο Αποστολίδη θα είναι παρέα σας για 45 λεπτά περίπου ακόμη. Αυτό συμβαίνει κάθε Δευτέρα στις 8. Έχω βουλώσει αρκετά στόματα το τελευταίο εξάμηνο, έτσι. Εντάξει, Σταύρο. Εδώ παρών. Άλλωστε το καινούριο flyer της εκπομπής είναι σαφέστατο. Το κάθε Δευτέρα έχει ένα τεράστιο χ και έγινε Δευτέρα. Αυτό είναι για να σας λείψω. Έτσι τουλάχιστον 2 Δευτέρες το μήνα θα είμαστε παρέα. Επίσης σας έχω τάξει πάρα πολλά. Σας έχω τάξει εκπομπή με Σάμιο. Σας έχω τάξει εκπομπή με Μαριάννα. Μην ανησυχείτε, όλα θα μπουν σε σειρά. Όλα θα μπουν σε σειρά. Εσείς στις 10 δεν θα κουνήσετε βήμα από το ραδιόφωνο. Θα έρθει ο Σταύρος Μυστεγνιώτης, ο οποίος γιορτάζει για αυτό σήμερα. Δεν θα πω εγώ, άμα θέλει να το πει μόνος του τι γιορτάζει. Πάντως την Τετάρτη θα κεράσει ο Βόλης Σταύρο. Έχουν περάσει 2 μήνες από την 1,5 μήνες από τη γιορτή του και κάνει τον Κινέζο

Living Daylight από Σαχά. Αγαπημένοι, πλησιάζοντας το τελευταίο ημίωρο, www.free981.fm, free981.fm, όπου μπορείτε να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ αν πλέον έχετε αποχωριστεί το αυτοκίνητό σας. Από όπου μπορείτε κιόλας να επικοινωνήσετε, όλα αυτά μέχρι και τις 10. Kylie Minogue. Το ξέθαψα.

Debbie Gibson, Save Your Love λοιπόν, και ο Γιώργος είπε την ατάκα της ημέρας. Τραγούδια λέει που θα ζήλευε και ο Μιχάλης Άμιος. Ξέρεις, πήγα να τον κράξω λίγο Γιώργο, αλλά okay, καμιά φορά τα βάζουμε και εμείς αυτά τα τραγούδια, όχι γιατί δεν μας αρέσουνε. Έχω βίντεο λέει Σάμιο από πάρτι. Shake your love με Tell it to my heart. Μιξαρισμένα από πριν ήταν, να ξέρεις, κασέτα, σαν του Βόλη. Ο Βόλης τη Δευτέρα το φτιάχνει το μίξ και πάει το Σάββατο και παίζει. Γι' αυτό έχει και την άνεση να είναι λίγο πιωμένος, ξέρεις, τα γνωστά.

ο Γιάννης που μισεί την τζαζ. Κάπου γραμμένο σε μια κασέτα ήταν αυτό, το 1996-97. Τι ζήσαμε, Θεέ μου. Λοιπόν, για τον φίλο μας τον Βαγγέλη, εδώ πιστό της εκπομπής και όχι μόνο, μόλις τελειώνει η εκπομπή πηγαίνει σε άλλο ραδιόφωνο και ακούει. Μη σας πω και πριν την εκπομπή μου, δεν είναι αγοράτης του Free FM. Μου έχει πει ότι παίζουμε όλο βλακίες, λέει, η καλύτερη εκπομπή είναι δική σου και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ας το χαρίσουμε κι εμείς ένα τραγούδι.

Παρότι δεν αρέσει στον Βαγγέλη και με ειρωνεύεται, ευτυχώς όχι δημοσίως, εμείς το χαρίζουμε με όλη μας την αγάπη. Βαγγέλη, δεν φταίσαι εσύ, φταίω εγώ που σε υπερασπιζόμουν όταν ο Μιχάλης ο Σάμιος έλεγε, ρώταγε αν ο Βαγγέλης είναι Έλληνας.

Δεν ξέρω αν είναι Manic Monday σήμερα, όπως μας λένε οι Bangles. Πέντε λεπτά πριν από τις 10 και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω. Για 2 ώρες ήταν κοντά σας ο Γιώργος Αποστολίδης. Ήταν η εκπομπή χωρίς όνομα τις Δευτέρες εδώ στον Athens Free Radio. Ακολουθεί Σταύρος Μυστεγνιώτης. Εγώ να σας ευχαριστήσω για αυτές τις 2 ώρες που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

σχεδόν 7 λεπτά μετά από τις 10 εδώ στον Athens Radio 98,1. Είμαι ο Σταύρος Μυστηνιώτης και αυτό εδώ είναι το Midlife Crisis της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.

Ουσιαστικά ξεκινήσαμε με τους Mission. Αυτό ήταν το Butterfly on a Wheel. Από αυτά που φαντάζομαι ότι ακούγονται από τον Free και δεν αρέσουν στον ακροατή του Γιώργου το Βαγγέλη. Να πω καλησπέρα στον Εμμανουήλ, στον Δημήτρη, στον Γιώργο, στον άλλο Γιώργο και στο Γιάννη το Μουτσόπουλο που μας ακούει από τις Βρυξέλλες. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι βέβαια, μια που λέμε για Γιάννη. Από τον Iggy Pop.

Να πω καλησπέρα στη Ματίνα, την Άντια, την Αρχοντούλα, το Σάκη, το Γιάννη, την Κατερίνα, τη Μαρία, τον Πάνο, τη Βίκη, το Γιώργο, το Χρήστο. Το Μιχάλη και τον Ταξιάρχη. Αν ξέχασα κανέναν... Όχι, δεν ξέχασα κανέναν. Αυτή εδώ είναι οι Killers. Somebody.

Κάποιος μου είπε ότι ο Μπράντον Φλάουρς, ο τραγουδιστής των Killers, ανακοίνωσε την προπερασμένη εβδομάδα ότι σκέφτεται να τα παρατήσει ό,τι αφορά τουλάχιστον το μουσικό έτσι, κομμάτι της καριέρας του. Και κάποιος άλλος εδώ και δύο εβδομάδες πάλι επιμένει να λέει ότι θα έρθουν οι YouTube του χρόνου. Σήμερα το άκουσα και απ' αλλού. Στο τέλος θα το πιστέψω και εγώ ίδιος. Ελπίζω να το πιστέψουν και οι YouTube για να έρθουν την επόμενη χρονιά να τους δούμε πάλι. Θυμίζω ότι σαν σήμερα το 1997 έπαιζαν στη Θεσσαλονίκη.

Την περασμένη εβδομάδα ακούσαμε δύο τραγούδια τα οποία είχαν σαν θέμα το bullying ουσιαστικά. Τώρα θα ακούσουμε δύο τραγούδια τα οποία αφορούν κάτι ανάλογο. Την ανάγκη που έχουν ειδικά στο σχολείο κάποιοι να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους. Βέβαια κατά επέκταση αυτό μπορεί να μείνει στο σχολείο, μπορεί να είναι παντού. Αυτό είναι η Nanda Surf, 1996, popular. Tell them honestly, simply, kindly, but firmly. Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help.

Μήπως μπορούμε να ξαναδούμε πάλι και αυτούς εδώ. Το θέμα βέβαια δεν ξέρω που θα γίνει το release του χρόνου και ελπίζω να ξέρουν οι διοργανωτές, γιατί

και αν εγώ παρακαλώ να ξαναδώ πάλι Black Keys εδώ στην Αθήνα. Κάποιοι έχουν γεμίσει τα social με τη συναυλία που έγινε το Σάββατο. Και τι καταπληκτική που ήταν η κιθαρίστρια ή ο κιθαρίστας, και εγώ τι ήταν τέλος πάντων. Ότι η κιθαρίστρια ήταν να παίξει μαζί με τον Michael Jackson στη σειρά συναυλιών που δεν έγινε ποτέ γιατί έφυγε από τη ζωή ο Michael Jackson, όχι η κιθαρίστρια. Εγώ λέω να ακούσουμε κάποιον που έχει παίξει όντως σε τραγούδι του Michael Jackson, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Eddie Van Halen. Αυτή εδώ είναι η Van Halen ή η Van Halen αν προτιμάτε.

Εάν σε ολόκληρο το τραγούδι, πέρα από το σόλο, έχετε προσέξει ότι υπάρχει και κιθάρα, αυτή δεν είναι του Van Allen, αυτή είναι του Steve Lukather, του κιθαρίστα τον Τότο, που ακούμε τώρα στο Stranger in Town.

Και αυτό το τραγούδι συνοδεύει μια δυσάρεστη είδηση. Την περασμένη εβδομάδα έφυγε από τη ζωή ο Peter James Byrne, ο τραγουδιστής των Naked Eyes.

Και να πάμε σε μια ευχάριστη είδηση, γιατί το Σάββατο που μας πέρασε, πέρα από τη γνωστή συναυλία, όχι, δεν πάμε περπατώντας κάπου, δεν φεύγουμε, μείνετε εδώ κι εσείς. Απλά ο κύριος ο συγκεκριμένος έγινε 81 ετών. Είναι ο ένας από τους κουστούμάτους της ροκ μουσικής, ο Brian Ferry. Εδώ τον ακούμε με το συγκρότημα στο οποίο συμμετείχε, τους Roxy Music. Και εννοείται ότι αυτό που ακούμε λέγεται Love is the Drug. Το μου πείτε γιατί λέω εννοείται. Γιατί πρέπει να πω και κάτι ακόμα, ότι η Ματίνα και ο Γιώργος έχουν σήμερα επέτειο γάμου. Αν η αγάπη δεν είναι ναρκωτικό, να το πω, τέλος πάντων, αφού το λέει το τραγούδι τουλάχιστον, τόσα χρόνια και αυτοί μαζί, δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη δικαιολογία.

Δεν ξέρω αν συνηθίζετε ακόμα τελειώνοντας το σχολείο, δηλαδή τελειώνοντας μία τάξη, οι γονείς να κάνουν κάποιο δώρο στα παιδιά τους. Αλλά το album Let's Dance, νομίζω ήμουν πρώτη γυμνασίου, ήταν αυτό το οποίο είχα ζητήσει και είχα αγοράσει τελειώνοντας, δεν θυμάμαι όντως, η πρώτη ή δευτέρα γυμνασίου. Από αυτό το album ακούσαμε το Modern Love. Βέβαια, κινδυνεύουμε τα τελευταία με όλα αυτά που γίνονται έξω να είναι ένα πάρα πολύ καλό δώρο, ένα μπιτόνι με κανένα λίτρο βενζίνη ίσως. Ακριβό δώρο νομίζω.

FM 98,1, στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής μέχρι τα μεσάνυχτα είναι ο Σταύρος Μυστεγνιώτης. Η εκπομπή λέγεται Midlife Crisis και το επόμενο τραγούδι που είναι ελληνικούλη παίζει για το Σάκη. Αυτή εδώ είναι η Transistor, Divine.

Και μια που έχω πιάσει τα ελληνικά, θα μου επιτρέψετε να βάλω ακόμα ένα από ένα προσωπικά ελληνικό αγαπημένο συγκρότημα ή αγαπημένο ελληνικό συγκρότημα, όπως και να το πείτε, παραμένει αγαπημένο και ελληνικό. Αυτή εδώ είναι η Last Drive. Angel.

η Μέκα του Goth Metal. Αυτή εδώ είναι η End of You. Πρέπει να έχουν περάσει καμία 22 χρόνια από τότε που έχει βγει αυτό το τραγούδι, αν θυμάμαι καλά. Θα το ψάξω, δεν θυμάμαι απ' έξω, αλλά κάπου εκεί. Αυτή εδώ όμως δεν είναι Φινλανδή, είναι Ιταλή. Συνήθως από τους Lacuna Coil, σε αυτή εδώ την εκπομπή ακούμε κάποιο άλλο. Αυτή τη φορά θα ακούσουμε αυτό εδώ.

Όχι, δεν δεχόμαστε παρεμβολές. Να πάμε τώρα να ακούσουμε ένα συγκρότημα που εγώ μια ζωή το ήξερα για goth metal. Αυτοί οι ίδιοι στο site, το οποίο από ό,τι βλέπω έχει να ενημερωθεί από το 1980 ίσως. Δηλαδή σχεδιαστικά είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μια 20ετία πίσω. Μιλάω για το Sisters of Mercy, αυτό εδώ το ζήτησε η Μαρίτα. Στο site τους λοιπόν λένε ότι είναι μία rock and roll μπάντα, μία pop μπάντα, μία industrial groove machine. Είναι ό,τι θέλεις τέλος πάντων, λίγο απ' όλα. Αυτό εδώ που ακούμε λέγεται Nine While Nine.

Να ακούσουμε κάτι τώρα από ένα συγκρότημα το οποίο επίσης αγαπώ πάρα πολύ. Το κακό βέβαια το τραγούδι που ακούμε ήδη είναι ότι μιλάει για ναρκωτικά. Θα μου πείτε εδώ υπάρχει το κοκέιν του... Δεν θα το πω. Υπάρχουν τόσα άλλα. Brown Sugar που μιλάνε πάλι για κάτι τέτοιο. Γενικά δεν μπορεί να πει κανείς. Είναι... μπλεγμένα όλα. Είναι αυτό το κλασικό drug, sex and rock and roll εδώ. Θα το ξαναβάλω βέβαια από την αρχή. Black Sabbath, Snowblind.

αφορμή αυτό που ακούμε θα σας πάω 61 χρόνια πριν. Είναι 1965. Ο 17χρονος τότε Τόνι Αϊόμι δουλεύει σε ένα εργοστάσιο μεταλλουργίας και χάνει από ένα μηχάνημα τις άκρες των δύο δαχτύλων του δεξί του χεριού, γιατί του λένε ότι παρόλο που εσύ θέλεις δεν πρόκειται ποτέ να παίξεις κιθάρα. Αυτός έχει φτιάξει μόνος του προσθετικά για να μπορέσει να έχει σωστά τουλάχιστον την αφή της χορδής, και επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να έχει ακριβώς τη χορδή όπως την ήθελε, τη χαλαρώνει. 3 χρόνια αργότερα, το 1968, έχουν φτιάξει τους Black Sabbath. Και παίζει ακόμα, έτσι. Είναι απλά να θέλεις, δεν πάνε να λένε οι γιατροί ότι θέλουν. Αυτό που έλεγα πριν για τα ναρκωτικά και όλα τα υπόλοιπα, τα ποτά και τα ξενύχια του rock'n'roll, μας τα λέει πάρα πολύ πολύ ωραία ο τραγουδιστής των Nickelback, συγγνώμη, σε αυτό εδώ. Το τραγούδι που έχω βάλει 4 φορές μέχρι τώρα από την αρχή και

από τις Σούξι Σούξ και τους Μπάνσις. Να ακούσουμε κάτι από ένα συγκρότημα το οποίο βραβεύτηκε τις προηγούμενες μέρες στα βραβεία MTV για την συνολική του προσφορά στη μουσική. Το έχουμε. Μιλάω για τους Nirvana.

Τώρα να σου πω την αλήθεια, τους είδα και τους τρεις πάνω στη σκηνή, τους τρεις εναπομείναντες, τα τρία εναπομείναντα μέλη των Nirvana. Νομίζω ότι, okay, μπορώ να πω σίγουρα ότι έχουμε πια μεγαλώσει αρκετά. Και αυτοί και εμείς. Αυτή εδώ είναι η Blue October. Hate me.

Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν κουράστηκα να λέω συγγνώμη. Το συγγνώμη πάει στο Σάκη. Τελικά αυτό που νόμιζα ότι έχω δεν το έχω, οπότε θα το ακούσουμε την Τετάρτη όπως και να έχει. Είναι από τα κακά της τεχνολογίας. Όταν έχεις ένα τραγούδι που λέγεται Mirror Mirror και τελικά δεν είναι αυτό που θέλει ο Σάκης, αλλά είναι κάτι άλλο, θα τα ακούσουμε ποιο είναι, αλλά δεν είναι αυτό που θέλει αυτός. Από τις 10 μέχρι και τώρα, στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής, εδώ στον Athens Free Radio, 98,1 για την Αθήνα, ήταν ο Σταύρος Μυστεγνιώτης και το Midlife Crisis.

Κλείνουμε με αυτό εδώ. Εύχομαι καλό βράδυ σε όλους. Τα ξαναλέμε την Τετάρτη. Ελπίζω να μην κάνει ό,τι λέει ο καιρός την Τετάρτη το πρωί, γιατί λένε για βροχές, καταιγίδες και όλα τα υπόλοιπα. Με τα φουσκωτά μας βλέπω έξω.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.